0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή για ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός κρατικής αρρωγής, που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το By Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε κατάσταση συναγερμού, Red Coat τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου Δεξαμενόπλου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του ορμούς κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, την ώρα που η Μούσκατ διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διαχείριση από κοινού του περάσματος. Χθες αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του ορμούς, την ώρα που οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδα στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο

0: βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα Μάλια, 40χρονη πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει 2 γυναίκες και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνηση το εμπόδιο της Ζέινεπ Σονμές. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκοφ. Ισοπαλός με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια, η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πεμπτούλα σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026. Τόσο δεν έχει πάνω Καβαδά, εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα από εμένα, εσύ στα νέα παιδιά που μετράτε το χρόνο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό που μου είπε μόλις ο Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο, για να μην είναι απλός ήχος αυτό που ακούτε, αλλά να είναι κρύσταλλο, να είναι καθάριο σαν το δροσερό νερό που τρέχει στην πηγούλα εκεί δίπλα στο Τσεπέλοβο, στο Ζαγόρι. Αφήστε όμως τα Τσεπέλοβα τώρα και τα Ζαγόρια, εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, είπαμε Πάνος Αργύρης, να το ξαναπούμε όμως. Να το ξαναπούμε, Πάνος Αργύρης, φίλες και φίλοι, στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα, κύριε Πάνο μας. Είναι η εκπομπή των δύο Πάνων, λοιπόν, με τον Πάνο Αργύρη στον ήχο και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Παρεμβάλλεται ο Χρήστος Κόκκινος που διαλέγει τις μουσικές, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, που απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, σε όλα τα υπόλοιπα Κυριάκος Μητσοτάκης, καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για να δούμε τώρα καλημέρες, να δούμε χαιρετίσματα, πώς λέμε. Άστο χαιρετίσματα που έχει μείνει σαν έκφραστο χαιρετίσματα. Πείτε καλημέρες, πείτε σχόλια, πείτε παρατηρήσεις, πείτε αυτό που θέλετε, βγάλετε τα σωψυχά σας, να βγάλω και εγώ τα δικά μου, να δούμε τι μπορεί να βγάλει όλο αυτό πράγμα στο τέλος.

Καλοκαίρι του 2026 λοιπόν, και έχουμε μείνει οι κανονικοί άνθρωποι, οι πολίτες, από λεφτά. Έχουμε ξεμείνει από λεφτά. Άλλοι έχουν ξεμείνει από όπλα. Έτσι πηγαίνει η κατάσταση, ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ό,τι έχει καθένας στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του ή περασμένο στο ζωνάρι του. Γιατί και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και στο μέτωπο του άλλου μεγάλου πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, είμαστε στα μισά του 5ου έτους του πολέμου, να μην ξεχνιόμαστε, εκεί στην Ουκρανία μετά την εισβολή των Ρώσων στη χώρα. Ζητάει αντιβαλιστικούς πυράβλους ο Ζελένσκι, τελειώσανε λέει, αυτά δήλωνε χθες ο πρόεδρος Ουκρανίας. Την ίδια ώρα το 70% των, του οπλισμού που χρησιμοποιεί για τους βομβαρδισμούς που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για τους βομβαρδισμούς που χρησιμοποίησαν μάλλον οι Ιρανοί, για να είμαι πιο ακριβής και σε σχέση με το χρόνο, στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν έχουν εξαντληθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ψάχνονται αυτή τη στιγμή και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παράπονα. Έχει παράπονα όχι από τη ζωή, έχει παράπονα από τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει θεωρεί ότι είναι αυτός που τον έσυρε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, όταν λέγαμε στις αρχές όλης αυτής της σύγκρουσης ότι αυτή η σύγκρουση είναι και παράνομη, είναι και άδικη, είναι και κόντρα σε κάθε κανόνα, σε κάθε λογική και μόνο κακό μπορεί να φέρει, μας έλεγαν αντιδραστικούς, μας έλεγαν ψεκασμένους, μας έλεγαν και ανθέληνες, μας έλεγαν, γιατί δεν συντασσόμασταν στο κεντρικό αφήγημα που δεν ήθελε να λες κουβέντα για το Ιράν. Δηλαδή για την πραγματικότητα δεν μας έπιασε καμιά σκασίλα για το Ιράν, έτσι. Απλά είναι ένας λαός ο οποίος θέλει να ζήσει την ησυχία του. Εάν δεν του αρέσει το καθεστώς που έχει, μπορεί ο ίδιος ο λαός να το ανατρέψει. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να πηγαίνουμε σε καμία χώρα για να υπερασπιστούμε τάχα μου τον δυτικό τρόπο ζωής ή τα δυτικά αφηγήματα, τελικά τα δυτικά συμφέροντα, και να πηγαίνουμε να ανοίγουμε κεφάλια ξένων ανθρώπων με πυράβλους. Γιατί απλώς θέλουμε η αμυντική μας βιομηχανία να ανθίζει, θέλουμε τα όπλα να κυκλοφορούν, θέλουμε όλα αυτά να γίνονται για να κινείται τέλος πάντων το χρήμα. Παράλληλα με το χρήμα και τα συμφέροντα, γιατί τα συμφέροντα είναι τελικά το όχημα για όλη αυτή την ιστορία. Τότε λοιπόν, όποιος τολμούσε να πει κάποια κουβέντα κόντρα στο κεντρικό αφήγημα, λέγανε πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για το Ισραήλ, πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αδιανόητα πράγματα, απίστευτα πράγματα, αλλά τελικά δεν είναι ζήτημα δικαίωσης κανενός, εξημών που περιγράφαμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση. Είναι απλώς ακόμη μια φορά η αποτύπωση της πραγματικότητας, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε και για τίποτα μαθηματικά υψηλού επίπεδου. Είναι στη βάση της λογικής 1 συν 1. Πόσο κάνει πάνω μου, πόσο ρώταγε ο δάσκαλος στο σχολείο. Και έλεγες 2. Σήκωνες χεράκι, χεράκι, κυρία, κυρία, έλεγες. Έλεγες 3, γι' αυτό έμεινες.

Πού είναι ο φίλος μου ο Οικονομόπουλος, για να δω τι λέει για όλα αυτά. Εσείς στείλετε τα μηνύματά σας 6948-984-984. Όταν λέω Οικονομόπουλος, βεβαίως δεν εννοώ τον τραγουδιστή Οικονομόπουλο, το διευκρινίζω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Εννοώ τον άλλο, τον κανονικό Οικονομόπουλο, τον Κώστα Οικονομόπουλο, διάσημος έχω κάνει Οικονομόπουλε.

Να πούμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη και η σημερινή ημέρα, για να έρθουμε εδώ έτσι λίγο και στα, υπό την στενότερη έννοια δικά μας. Μετεωρολογικώς μιλώντας, δεν θα είναι καθόλου εύκολη και η σημερινή ημέρα. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για προειδοποιήσεις κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος ο πυρκαγιάς λοιπόν προβλέπεται για σήμερα 6 του μηνός, 6 του Αυγούστου, σε Αττική, σε Βιωτία, αλλά και στην Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περιοχές τις πολύ συγκεκριμένες. Θα σας διαβάσω από την ανακοίνωση Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρειες Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και όπως τονίζεται μάλιστα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης, αυτό το red code που ακούμε έτσι σε άπτες στα ελληνικά που το λέμε και στα χωριά μας, προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με την ενεργοποίηση, διαβάζω, και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Συγχρόνως, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχών καταστροφικών φαινομένων.

σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, όπως είναι δομημένος τουλάχιστον ο μηχανισμός, γιατί από ό,τι φαίνεται και ελλείψεις έχουν παρατηρηθεί και άλλα ζητήματα έχουν επίσης αποτυπωθεί μέσω του ρεπορτάζ που προκαλούν ανησυχία για την επόμενη μέρα.

0: just the same out of life.
1: Η κυβέρνηση σπέβδει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, βέβαια, που έχει δημιουργηθεί να κάνει τις δικές της ανακοινώσεις και να ανακοινώσει τη δική της εκτίμηση της κατάστασης για το πώς έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα, ενώ της ασκείται εντονότατη κριτική από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βάλει την κατάσταση κάτω.

Να πούμε ότι σε τεχνικό επίπεδο μιλώντας και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα, ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόκλητες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κύριος Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βηλίων, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, είπαν, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Σώζεσαι δηλαδή. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και εδώ μιλάμε για σωσμό κανονικό, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Το τελευταίο πρέπει να σας πω ότι όταν το διάβαζα χθες, με ανατρίχιασε, κάντε το λίγο εικόνα. Να φοβάσαι να σου πάρουν το σπίτι, να σου χτυπάνε την πόρτα οι servicers και τα funds, και πάνω που το σκέφτεσαι όλο αυτό, ξαφνικά να έχει συμβεί όλο αυτό το κακό και να έρχεται η κυβέρνηση να σου λέει για την αναστολή του πληστηριασμού για ένα έτος, για το μισοκαμένο ή καμένο σπίτι σου. Δεν ξέρω, είναι κάποιες φορές που ξέρεις, κάθεσαι μπροστά από το μικρόφωνο, θέλεις να περιγράψεις μια κατάσταση και έχουν τελειώσει και οι λέξεις για να περιγράψεις όλο αυτό που ζούμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε πιο αναλυτικό όμως και αυτό το ζήτημα στη συνέχεια. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα πάνω Αργύρη, εσύ που είσαι λίγο πιο σε αυτά, πιο ετοιμόλογος, πώς θα το χαρακτήριζες αυτό το ΠΑΣ, πώς θα το ονόμαζες αυτό το ΠΑΣ που ανακοινώθηκε, το ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση, όπως είπαν, του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, σε Ψάθα, Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support, πολύ μου αρέσουν αυτά, για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. Να το πούμε Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ. Άμα σου πω Ψάθα ΠΑΣ, θα μου πεις όχι, δεν πάω Ψάθα, γιατί δεν θα το καταλάβεις. Ενώ άμα το πεις Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ και το βάλουμε όλο κάτω από αυτήν την ομπρέλα, θα συνεννοηθούμε. Θα συνεννοηθούμε, φαντάζομαι. Όχι, δεν θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή, πώς θες να το πούμε. Πάλι γκρινιάζεις. Τι θα κάνουμε με εσάς τους νέους σε αυτή εδώ τη χώρα. Ο Πάνος ο Καβαδάς δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, βέβαια. Δεν ξέρω τι τον απασχολεί σήμερα. Έχει άλλα ζητήματα.

Στο μεταξύ, ευτυχώς υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και κάπως μετατοπίζεται το ενδιαφέρον. Και λέω ευτυχώς επικοινωνιακώς μιλώντας, για τα πάντα είναι ζήτημα και επικοινωνιακής διαχείρισης σε τούτον εδώ τον τόπο. Στον οποίο άκουγα σήμερα το πρωί το στατιστικό ότι τα τελευταία 10 χρόνια στη Δυτική Αττική, η Δυτική Αττική έχει απολέσει το 60% του φυσικού τους, το φυσικό της πλούτου. Καταλαβαίνουμε, αν έχουμε μπροστά μας 10 δεντράκια, τα 6 χαιρετήσανε και έχουμε μείνει με τα 4 δεντράκια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως επίσης έχουμε ακόμη μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε, και εδώ είναι ζήτημα αριθμών, γιατί όταν ακούς ότι έχουν δοθεί για μέτρα πρόληψης τα τελευταία 5 χρόνια 500 εκατομμύρια ευρώ και την ίδια ώρα ακούς για χορόδις εκατομμύριων όταν μιλάμε για εξοπλισμούς, υπερεξοπλισμούς στο όνομα πάντα κάποιας άμυνας, η οποία περιγράφεται πάλι με όρους security και όχι με όρους safety, τότε καταλαβαίνεις ότι η προτεραιοποίηση είναι άλλη για εσένα και για εμένα ως πολίτες μιλώντας, ή και άλλη για τους άλλους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες τελικά των ίδιων των ζωών μας και των παιδιών μας μαζί. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε χθες ότι θα δοθεί, λέει, προτεραιότητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Αλλά δεν ξέρω, αυτό πια έχει γίνει και μανιέρα νομίζω. Έχουμε κάθε καλοκαίρι, ξέρουμε ότι θα έχουμε πυρκαγιές. Κάθε καλοκαίρι ξέρουμε ότι οι πυρκαγιές δεν θα είναι απλά πυρκαγιές, αλλά θα αφήσουν καταστροφικό αποτύπωμα, το οποίο θα έρθει να προστεθεί ουσιαστικά στα προηγούμενα αποτυπώματα. Γιατί στο μεσοδιάστημα αυτό των 9 μηνών, εξαιρώ το τρίμηνο του καλοκαιριού, υποτίθεται ότι γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν, και από εκεί και πέρα μετά φτάνουμε κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη, κάπου στα τέλη Αυγούστου, να μας πούν ότι από Σεπτέμβρη γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες. Και πάμε στοίχημα, αν θέλετε, ότι του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε καλά όλοι και όλες, 6-8 του 2027 πια, πάω στοίχημα ό,τι θέλετε ότι θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο απογοητευτικό στο τέλος της μέρας ή στην αρχή ετούτης εδώ της μέρας, της 6ης Αυγούστου του 2026.

Πόρτο Γερμενό πας, πόσο κάνει, το θυμάστε το πόσο κάνει, 8 στους 10 λέει θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια τρύπα στο νερό όλη αυτή η ιστορία, όλοι το καταλαβαίνουν, το θέμα είναι τι θα καταλάβουμε όταν θα πρέπει η ώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, μεγάλα παιδιά είμαστε, θεωρώ, και αρκετά έμπειρος λαός. Αυτό δεν μας λείπει, η εμπειρία δεν μας λείπει τα τελευταία χρόνια για να μπορούμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια και κυρίως με πολύ μεγάλη ακρίβεια. ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. 6948-984-984. Επαναλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας και βλέπω εδώ και τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω όμως αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μέχρι τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε με τους Red Hot Chili Peppers και το Snow που ακούμε και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Έως σήμερα η ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό. Τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βοιωτία. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coach σήμερα Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκδοση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούς. Πλοίαρχος δεξαμενό πλοίου ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του Ομάν. Τραγωδία στα Μάλια. 40χρονη από την Ολλανδία πνίγει και ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι αυξημένη στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει και σήμερα τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Το πιο επιβαρημένο τμήμα εντοπίζεται αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Εγάλεως και τη Νέα Ιωνία, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, καθώς το τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου. Και η λεωφόρος Μεσογείων προς το κέντρο. Τοπικές επιβραδύνσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται σε αρκετά τμήματα με χαμηλές ταχύτητες. Καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στους περισσότερους δρόμους των νοτιών προαστίων. Δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 Mind the Trap ακούτε. Τον ηχορυθμίζει ο Πάνος Αργύρης. Τις μουσικές διαλέγει ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Πάνος Καβαδάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και μέσω Viber 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας. Πάμε λίγο Dire Straits.

0: Είναι φοβερό πάντως στις δηλώσεις των πολιτικών ηγετών και η σημειολογία του πράγματος. Και εδώ πέρα η σημειολογία έχει να κάνει και με τον τόπο από τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη δήλωση. Αναφέρομαι στα όσα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην διάρκεια της νύχτας, με φόντο βέβαια τις εξελίξεις στο Ιράν. Στο Ιράν, όπου φαίνεται βεβαίως, αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα αλλά και ώρα με την ώρα, ότι οι Αμερικανοί επέλεξαν να μπουν σε μια διέξοδη σύγκρουση, για τους λόγους που πολλές φορές έχουμε εξηγήσει, δίχως να υπάρχουν σαφείς διακηρυγμένοι στόχοι. Γενικώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αορίστως η ελεύθερη πρόσβαση, ο διάπλου του στενού του Ορμούζ, είναι μια κουβέντα έτσι, στην οποία μπορεί να γίνει επάνω της πάρα πολύ σπέκουλα βέβαια και να εργαλειοποιηθεί. Οι Ισραηλινοί είχαν το μυαλό τους στα πυρηνικά του Ιράν, ο Τραμπ που έπρεπε να μπει στην διαδικασία ως καλός εταίρος του Ισραήλ μπήκε στη διαδικασία, έχει προτάξει το Ορμούζ, τώρα δείχνει την πλευρά του Ισραήλ ως υπεύθυνη για όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε τώρα ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί σε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά για τη σημειολογία λέγαμε. Και αφού τόνιζε ο Τραμπ ότι θα προτιμούσε να καταλήξει σε ένα deal, σε μια συμφωνία με το Ιράν, παρά να προσφύγει σε στρατιωτική δράση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χρήση βίας παραμένει επιλογή σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας, είπε χαρακτηριστικά ότι θα προτιμούσα, λέει πάνω Καβαδά, να συνάψω μια συμφωνία επειδή δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Και αυτά τα είπε σε εκδήλωση στο Las Vegas. Μιλάμε για τζόγο, κανονικό τζόγο, για τζόγο, κανονικό τζόγο όμως, επάνω στις ζωές ανθρώπων. Δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο, για να μην πω κάτι χειρότερο πρωί-πρωί. Και τόνισε επίσης, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ανέστειλε τα σχέδια αυτά μετά από αίτημα Ιρανών αξιωματούχων για συνομιλίες. «Με κάλεσαν και μου είπαν», δήλωσε ο Τραμπ, «σας παρακαλούμε μην το κάνετε, ας συζητήσουμε». Τώρα λένε «δεν το είπαμε ποτέ αυτό». Ξέρετε κάτι, τα fake news γνωρίζουν ότι το είπαν. Εμείς πάντως συζητάμε. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά μας σέβονται. Αυτά λέει ο άνθρωπος που έχει στα χέρια του ενδεχομένως τη μεγαλύτερη εξουσία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και σίγουρα το δάχτυλό του ακουμπισμένο επάνω στο κουμπί με τα πυρηνικά. Με τα πυρηνικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το λέω σχηματικά αυτό, αλλά καταλαβαίνετε. Ένας πανίσχυρος άνθρωπος, με βάση την εξουσία που του έχει δώσει ο Αμερικανικός λαός, και βγάζουμε το Αμερικανικός, ο λαός, που δεν κάθε φορά πρέπει να βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω, ο άνθρωπος αυτός έχει φτάσει στην κατάσταση ως εκεί, σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πληρώνουμε όλοι, γιατί οι αντανακλάσεις της φτάνουν και μέχρι τα μέρη μας. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Ανδρέα, προτείνει να το πούμε πασπόρτο. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Είμαστε τώρα στην προηγούμενη συζήτηση για τις πυρκαγιές εδώ τα μηνύματα. Ο φίλος ο Μιχάλης γράφει για After Fire Pass. Όσο ελληνικά λέει ακούγονται Τσεπέλοβο και Ζαγόρι, άλλο τόσο και το Red Code, αλλά έχει άλλο κύρος. Μένουμε ευρωπαϊκό. Σαφώς. Καλημέρα επίσης στο φίλο που μας γράφει για τους άλλους πυρόπληκτους π.χ. στη Φωκίδα που κάηκαν ταυτόχρονα με το Πόρτο Γερμενό. Ισχύουν αυτά τα μέτρα ή κάποια άλλα? Σημειώνει η φίλη Μαρία, εποχικοί πυροσβέστες κατά τουρνά. Αφού το σώμα έχει 19.000 πυροσβέστες, γιατί ανακαλείς τις άδειες των μόνιμων? Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Κάνει σχόλιο εδώ πέρα για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα και στον Τάσο, καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Καλημέρα όμως και στην καλή συνάδελφο, στην καλή φίλη, την διεθνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλε. Κυρία Τσερεζόλε μας, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι. Δηλαδή, τώρα για Θεούτα σε έχω καλέσει να μιλήσουμε για την Ισπανία και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ευρωπαϊκός μιλώντας τα πράγματα. Αλλά θέλω και ένα σχόλιο σου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν με φόντο αυτά που γίνονται. Ο Τραμπ ρίχνει την ευθύνη στο Ισραήλ. Το περιγράφαμε όλο αυτό το πλαίσιο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ επιμένει και στο αφήγημα ότι οι Ιρανοί με παρακαλάνε για συνομιλίες, γιατί αλλιώς ξέρουν πολύ καλά τι τους περιμένει. Τα δεδομένα λένε ότι τα όπλα των Αμερικανών, το οπλοστάσιο, το πυραυλικό οπλοστάσιο εξαντλείται. Είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε, Ελένη μου. Όχι από αυτό, από αυτούς έχω να πω.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο για να ξεκινήσω από το τελευταίο σου ερώτημα, Γιώργο, είναι ότι δύσκολα θα ξεμπλέξουμε, διότι συνειδητά ή ασυνειδητά, εγώ νομίζω απολύτως συνειδητά, ο Τραμπ δίνοντας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική αρχή, ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ και να σπέρνει το θάνατο από τη λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο που τον ξεχνάμε δυστυχώς, μέχρι το Ιράν. Τίποτα από αυτά τα εγκληματικά, από αυτές τις εγκληματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ, αν δεν είχε το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και μόνο του Ντόναλντ Τραμπ, για χρονικός και όλων των, σχεδόν όλων των προηγούμενων προέδρων. Έχουμε χάσει λοιπόν, που άνοιξε, έδωσε το πράσινο φως την επίθεση στο Ιράν, δηλαδή εγώ θυμάμαι άπειρα χρόνια που όλοι μας ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, ξέραμε ότι υπήρχε μια κόκκινη γραμμή που αν παραβιαζόταν τα πράγματα στην περιοχή, η οποία είναι μικρή σε έκταση αλλά έχει παγκόσμιες επιπτώσεις στην οικονομία παντού, αυτή η κόκκινη γραμμή λεγόταν πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, για να είμαι πιο ακριβής, επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτή στιγμή παραβιάστηκε αυτό, τη βοηθεία και τη συνεργασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι έδωσαν το πράσινο φως οι Αμερικανοί, συμμετέχουν. Έχουν τα σούπερ όπλα, έχουν τις δυνατότητες να στοχεύουν, να κάνουν, να δείχνουν τις βόμβες αυτές τις διακριτικές που πηγαίνουν πολύ βαθιά κάτω από τη γη και υποτίθεται ότι πλήττουν εγκαταστάσεις πυρηνικές του Ιράν. Αυτή τη στιγμή παραβιάστηκε αυτή η κόκκινη γραμμή. Στην ουσία, Γιώργο, άνοιξε ο ασκός του αιώλου.
0: Ακριβώς.
1: Και οι πρώτοι που το καταλαβαίνουν, διότι το έχουν πληρώσει ακριβά, είναι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αραβικές χώρες γύρω από το Ιράν. Γιατί φυσικά έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα και παρότι έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας εξοπλισμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεικνύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με μια υπερδύναμη αλλά σε αποδρομή, η οποία στην ουσία δεν μπορεί να ασφαλίσει την ακεραιότητα των συμμαχικών της χωρών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, κανένα σχέδιο, δεν θα έλεγα ειρήνης, αλλά το σχέδιο να σταματήσει αυτό που γίνεται. Έχουμε χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει πει ο Τραμπ ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος, πόσες φορές έχει πει ότι θα τους εξουδετερώσω, θα τους εξουστενώσω, θα κάνω το μεγαλύτερο χτύπημα, τώρα με παρακαλάνε να σταματήσω, τώρα τους κάνω εγώ τη χάρη και θα σταματήσω, δεν θα σταματήσω. Δηλαδή, αλλά αυτά όμως μην νομίσει κανείς ότι είναι κουβέντες του αέρα. Αυτά αφήνουν, πώς να το πω, αποτυπώματα διαρκείας. Και αφήνουν αποτυπώματα διαρκείας σε βάρος των ανθρώπων, σε βάρος των λαών. Γιατί εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε σε real time τα χτυπήματα, ας πούμε, στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά δεν είναι χειρουργικά χτυπήματα, ότι υπάρχουν νεκροί. Αλλά κανείς από τις δύο πλευρές δεν θέλει να πει ότι υπάρχουν νεκροί άμαχοι. Και βεβαίως, αυτό που το έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, Έλληνες, ξένοι κτλ. Γιατί να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους στόχους.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, έχουν καταστήσει το θεοκρατικό αυτό καθεστώς που είχαν κατέβει πριν από πόσους μήνες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους ζητώντας τα στοιχειώδη, οι γυναίκες, ξέρω εγώ, ελευθερία, οι νέοι, δουλειά. Αυτό το καθεστώς, χάρη στον πόλεμο, έχει ενισχυθεί. Ναι. Παγκοσμίως δεν υπάρχει παράδειγμα ένας λαός που βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση να σηκωθεί και να εναντιωθεί κατά της κυβέρνησής σου, βλέπε Μεταξάς, βλέπε Γράμμα Ζαχαριάδη. θα πρόκειται περί εθνικής προδοσίας. Δεν γίνεται. Άρα ενισχύεται το θεοκρατικό καθεστώς, δεν έχει καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα. Εφιστώ την προσοχή στο ότι ό,τι διαπραγματεύσεις γίνονται δεν αναφέρονται πλέον στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για το Ορμούζ μιλάμε τώρα, βεβαίως.
1: Και πολύ σωστά κατάφεραν εισαγωγικά οι Αμερικανοί να βάλουν στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης κάτι που δεν έβαζαν ποτέ οι Ιρανοί. Ποιο? Την εργαλειακή χρήση των στενών του Ορμούζ, mm-hmm. που είναι η δικλίδα για το παγκόσμιο εμπόριο. Mm-hmm. Ήταν ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά, Γιώργο, το οποίο πλέον οι Ιρανοί το χρησιμοποιούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σου λέει, κάτσε, εδώ διακυβεύεται η ακεραιότητα η εδαφική μας. Φυσικά θα το χρησιμοποιήσουν και αυτό. Δηλαδή, πάντα το Ορμούζ ήταν εκτός συζητήσεως, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το Ορμούζ. Okay, ούτε οι Ιρανοί το βάζαν. Τώρα το βάζουν μια χαρά. Κατάφεραν οι Αμερικανοί με την πολιτική τους και τη στρατιωτική τους ταύτιση με το Ισραήλ, γι' αυτό αυτά που τα περί μάλωσε ο Τραμπ τον Νετανιάχου, βριστήκανε στο τηλέφωνο, του μίλησε με αυστηρά λόγια του Νετανιάχου. Για μένα, εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Αυτή η σχέση πάει πολύ βαθιά, έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνονται κατά καιρούς οι κυβερνήσεις αυτά που τους ενώνουν. Μάλιστα. Δηλαδή, για σκέψω, οι Αμερικανοί τι είναι, πήγαν σε μια περιοχή την οποία κατέλαβαν, σκότωσαν τους γηγενείς, εθνοκάθαρση κάναν, τότε δεν υπήρχε λέξη, αλλά η πράξη είναι η ίδια, σκότωσαν τους ίδιους, εγκατεστάθηκαν. Τι κάνουν οι Ισραηλοί? Πήγανε σε μια περιοχή, δεν ήταν εκεί η περιοχή τους, έδιωξαν τον λαό, τον Παλαιστινιακό, τους Άραβες, και έχουν εγκατασταθεί. Πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία για να πούμε ότι θα χωρίσουν τα συμφέροντά τους και θα πούν οι Αμερικανοί τελειώνει. Αν πραγματικά πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματούσαν τη ροή των χρημάτων και των όπλων.
0: Αυτή τη στιγμή, αν ένα νήμα ενώνει σίγουρα τον Νετανιάχου και τον Τραμπ σε σχέση με την επικαιρότητα, είναι ότι και οι δύο έχουν από μια κρίσιμη εκλογική μάχη μπροστά τους. Ο ένας τον Οκτώβριο και ο άλλος τον Νοέμβριο. Ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, ο Τραμπ τον Νοέμβριο. Το ψυχολογικό όριο των 5 ευρών, των 5 δολαρίων το γαλόνι για τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στα όρια να ξεπεραστεί, και αυτό δημιουργεί πίεση στο εσωτερικό, και τη βλέπουμε την πίεση, την είδαμε χθες όταν ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ σε πείσμα του Ισραηλινού λόμπι επικράτησε στις προκριματικές των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, και βγαίνει ο Βάνς λίγες ώρες μετά και λέει, Θεός φυλάξει αν αυτός ο άνθρωπος, ο Ελ Σαγέντ, γίνει πρόεδρος αύριο μεθαύριο, είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών. Και απ' την άλλη βγαίνει και ο Λευκός Οίκος με tweet στον επίσημο λογαριασμό του και λέει ότι ο κομμουνισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για δύο ηγέτες, για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, γιατί και ο Νετανιάχου έχει αντίστοιχα σκληρές δηλώσεις σε άλλο επίπεδο, οι οποίοι είναι στα κάγκελα, είναι στριμωγμένοι, και ένας στριμωγμένος ηγέτης αυτού του είδους, αυτού του τύπου, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνος γίνεται και τι αντανακλάσεις πολιτικές έχει και στην Ευρώπη, Ελένη Τσερεζόλε, που θα πάμε τώρα στην κουβέντα μας με τη Θέουτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ εμπλέκεται, γιατί πολύ σωστά είπες για τον Σαγέντ, ο οποίος βέβαια η ρητορική του δεν ήταν κομμουνιστική.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ήταν αντιϊσραηλινή και έκανε σκληρή κριτική σε όλο το πολιτικό φάσμα που δέχεται την οικονομική υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι. Αυτό ήταν που ενόχλησε κάποιους και αυτό ήταν που τον ανέδειξε. Και μάλιστα τον ανέδειξε έναντι μιας έμπειρης βετεράνου συνυποψήφιάς του, στην οποία είχε ποντάρει τα χρήματά του και είχε επενδύσει το καθεστώς, ας πούμε, η επίσημη ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ακριβώς, Μαμντάνι νούμερο 2. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι το Μαμντάνι δεν είχε την στήριξη της επίσημης ηγεσίας των Δημοκρατικών, ήταν το outsider, αριστερός, έτσι κι αλλιώς, διζοσπάστες, πάντα τον είχαν παρουσιάσει, Βελζεβούλ. Κέρδισε. Αυτός βρίσκεται στην ίδια τροχιά. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, ότι συνδέονται τα συμφέροντα και την πληρώνει κατά κάποιο τρόπο ο Σάνσετ, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί πράγματι αυτές οι εικόνες που είδαμε, την πληρώνει ο Σάνσετ, αλλά ωφελείται όλη η ακροδεξιά και κυρίως η ακροδεξιά της Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Και οι Αμερικανοί φυσικά, το MAGA, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτές οι εικόνες, Γιώργο, που έκαναν το γύρο του κόσμου ξανά και ξανά, λούπα, συνέχεια, νέους ανθρώπους να τρέχουν, να πηδάνε τους φράχτες, να κολυμπάνε, να πνίγονται. Έχουν πνιγεί 78, έχουν πνιγεί. Αυτό ήταν το. Αυτό δεν το πολύ.
0: Μιλάμε για τραγωδία τώρα, όχι για κάτι λιγότερο.
1: Δεν μιλάμε πολύ γι' αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, αλλά αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερο είναι ο αριθμό, αλλά κάποιοι δεν θα βρεθούν ποτέ τα ισορρίτη. Εν πάση περιπτώσει, οι εικόνε αυτέ όμω, τι μένει σε κάποιον που. Δεν είναι σαν και εμάς που είναι και η δουλειά μας να ασχολούμαστε με το φύλακα της Θέουτα και ότι είναι μια αυτόνομη κοινότητα που είναι. Τους μένει ότι τι, ποιο είναι το αφήγημα, ότι είναι η υλοποίηση του αφήγηματος ακροδεξιάς. Mm-hmm. Ποιο, η μεγάλη εισβολή, Γιώργο, η μεγάλη εισβολή των ξένων που θα έρθουν στην Ευρώπη μας να καταλάβουν τις κοινωνίες μας, να σκοτώσουν εμάς, να βιάσουν τις γυναίκες, τα παιδιά μας. Και όλα αυτά. Και σκέψου ότι αυτό ήταν μια κρίση της τάξης των 48 ωρών. Mm-hmm. Διότι αμέσως παρενέβησαν.
0: Και ούτε καν 48 ώρες, αν το μετρήσουμε έτσι. Δηλαδή, λιγότερο. Τη δεύτερη μέρα το απόγευμα είχε διευθετηθεί, είχε λυθεί το θέμα.
1: Είχε μαζευτεί, δεν υπήρχε θέμα κτλ. Άρα, εγώ δεν ξέρω γιατί ακούγονται διάφορα και συνωμοσιολογικά, πώς είναι δυνατόν, γιατί υπήρξαν κάποια μηνύματα στα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα, ότι έβγαλε μια απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, ότι δεν θα υπάρχουν αποθήσεις, θα πελάσεις, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό δεν ξέρουμε, μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ από πού προήλθε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι υπήρξαν τρεις συνέπειες. Πρώτον, να πληγεί η κυβέρνηση Σάντσεθ, η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ, μια ενοχλητική κυβέρνηση που καταδικάζει το Ισραήλ, που δεν δίνει τις βάσεις του για τον πόλεμο κατά του Ιράν, που δεν θέλει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της στο ΝΑΤΟ για να αγοράζει όπλα όπως κάνει η Γαλλία, όπως κάνει η Ελλάδα, παράδειγμα, και να μην επενδύουν στην πυρόσβεση, έτσι, γιατί έλεγες για τις φωτιές, και στη Γαλλία κάει και όλη η Ζηρόν. Έτσι, αλλά ο προϋπολογισμός, ο αμυντικός, έχει πάει στα ύψη, ενώ έχει μειωθεί τα μέσα πυρόσβεσης. Πρώτον, λοιπόν, να πληγεί αυτή η ενοχλητική κυβέρνηση που πάει κόντρα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Δεύτερον, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Πάει κόντρα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Δεύτερον, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Γιατί αυτό που είδαμε, Γιώργο, είναι η ατζέντα.

0: γραμμή που θα αποφύγει οποιαδήποτε
1: και να κλείσουμε με αυτό.
0: Διχαστική, ναι. Δυστυχώς για μας κάνει τη δουλειά της πολύ καλά. Και το τρίτο, και με αυτό κλείνω, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός, να πληγούν η ισπανική κυβέρνηση, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, και το τρίτο είναι να ενισχυθούν προβλήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί φάνηκε αμέσως ότι υπήρχαν διάφορα, δηλαδή οι Γάλλοι στήριξαν τους
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Εντάξει, πρέπει η ζωή. Δεν έρχεται να βιάσει τις γυναίκες κανενός.
1: Σαφής. Είσαι σαφής, Ελένη μου. Ελένη Τσερεζόλια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Καλημέρα, κύριε Καρφίδου. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές, η αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για λυπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκια της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται και την υπόθεση της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση διεθνούς αντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του ορμού στην καρδιά των εντάσσεων με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες του Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Σε αυτό το κλίμα, ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου Δεξαμενόπουλου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δύο κρίξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του ορμού κοντά στα παραλία του κόλπου. Το Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, την ώρα που η Μούσκα διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διαχείριση από κοινού του περάσματος. Χθες αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τη στενά του ορμού, την ώρα που οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι το Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον κόλπο, γεγονός που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα Μάλια, 40χρονη πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι.

0: μεσημέρι, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει δύο γυναίκες και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει στο ρος που εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ζέινεμπ Σονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκοφ. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τίτλ ειδήσεων στις 8.30, επιστροφή στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας. Θα το πούμε πολλές φορές, μπας και πιάσει τόπο. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες φίλες και φίλοι. Πρωινό 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Τις μουσικές διαλέγει ο Χρήστος Κόκκινος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Η φίλη Γεωργία μας ευχαριστεί για την συζήτηση που κάναμε για τα όσα συμβαίνουν, όπως γράφει, απλά και απολύτως κατανοητά για όλους μας, για τα γεωπολιτικά που ταλανίζουν τον πλανήτη μας και τις ζωές μας. Κρατάω αυτό για τις ζωές μας, Γεωργία μου, για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με την Ελένη Τσερεζόλε. Για να πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όμως, πριν συνεχίσουμε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα, ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητάει και τα ρέστα ο Μητσοτάκης, τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη του. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Δεν είπε λέξη για τα χιλιάδες κενά, τα καθυλωμένα αεροσκάφη, τα απαρχαιωμένα Καναντέρ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στο Βρόντο. Δυσανεκτικός με την κριτική, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τους σε εισαγωγικά αριθμούς, αν και η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναδοσώσεις, ανεμογεννήτριες. Και συνεχίζει η εφημερίδα συμπληρώνοντας την πρώτη σελίδα της τα των πυρκαγιών. Ενώ επί των ημερών του συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, στον πάτο της Ευρωζώνης και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό. Και αύριο θα κάνουμε έτσι μια αναλυτικότερη προσέγγιση στα της τσέπης μας και στα των λογαριασμών μας της τράπεζας, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταθέσει στις τράπεζες, γιατί μας λένε ότι έχουμε πλουτίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μας, αλλά και η οικονομία του νοικοκυριού μας είναι καλύτερη. Θα τα βάλουμε κάτω με στοιχεία και με δεδομένα, για να μην μας περνάνε και για χαζούς. Έτσι, και όταν μιλάμε, να μην μας περνάνε επίσης και για τρελούς. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, που έχει τίτλο σήμερα: Αποζημιώσεις Εξπρές και Αναστολή Φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Και διαβάζω ακριβώς δίπλα: Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου. Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Η απογευματινή έχει τίτλο: Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση ως 600 ευρώ. Διαβάζω άλλο θέμα: Τουρισμός για όλους. Με ισχυρότερα κίνητρα φέτος στο πρόγραμμα τη σεζόν 26-27 και στόχο η μίκυνση της περίοδου. Πάνω Καβαδά, λέω να πάμε διακοπές το Νοέμβρη. Πώς φαίνεται η ιδέα? Βάλε μουσική πάνω Αργύρη, γιατί δεν μπορώ με αυτά.

Είναι αυτά τα perhaps που έχουν τσακίσει τις ζωές μας και μας έχουν στοιχειώσει σε όλα τα επίπεδα. Και διαβάζω τώρα την κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο στο σημείο αυτό, γιατί άσχετα με το πώς στέκεται κανείς απέναντι στα κόμματα, τα παλιότερα ή τα νεότερα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που πρόκειται να έρθουν στην πολιτική μας πραγματικότητα, άσχετα με τις πολιτικές πεπιθήσεις του ενός ή του άλλου, εάν κατάφερε κάτι, και αυτό νομίζω ότι είναι ευρέως αποδεκτό, και εδώ πάλι είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανθρώπους οι οποίοι, όταν τολμούσες να κάνεις οποιαδήποτε κριτική για την μεταπολιτική στάση ή απολύτικη στάση με τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά της κυρίας Καριστιανού στα πολιτικά πράγματα, έπεφταν να σε φάνε λέγοντας ότι υποστηρίζεις το κυβερνητικό αφήγημα. Είχαν βγάλει και το σύνθημα «Είμαι τη Μαρία, είμαι τη Μαφία», και τέλος πάντων είχαν περάσει σε όλο αυτό το απελπιστικό στάδιο μη κατανόησης των πραγμάτων και δεν έβλεπαν μπροστά τους αυτό που ξεδιπλωνόταν καθημερινά. Στο σημείο αυτό, αν πέτυχε πάντως κάτι η κυρία Καριστιανού, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί για να λυπόμαστε είναι ότι κατάφερε μόνο ένα πράγμα η κυρία Καριστιανού: να συντρίψει, να διαλύσει και να διχάσει το κίνημα των Τεμπών. Το κίνημα των Τεμπών, μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα των Τεμπών, από εκείνη τη μαύρη νύχτα που μαστίχιωσε, που έκανε ανθρώπους να χάσουν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, ανάμεσά τους είναι και η κυρία Καριστιανού, μητέρα ενός παιδιού που χάθηκε εκείνη τη νύχτα. Δεν μιλάμε ποτέ για τη μητέρα Καριστιανού, μιλάμε για την πολιτικό Καριστιανού, η οποία είχε την ευθύνη, αφού δέχτηκε να την αναλάβει ή πήρε την πρωτοβουλία για την αναλάβει, για να ενώσει αυτόν τον κόσμο και να μπορέσει αυτό το κίνημα, όπως δημιουργούνταν από τα κάτω, να γίνει υποδοχέας και άλλων ετοιμάτων. Γιατί αυτή ήταν η πορεία και η εξέλιξη των πραγμάτων. Τελικά βλέπουμε τι πέτυχε. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό απ' όλα. Διαβάσαμε και την κόντρα, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής αδμία GSI Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία να απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος, είναι το ερώτημα που θέτει η Εστία στην πρώτη σελίδα της. Πάμε στα νέα. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν τα νέα, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Επίσης, διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων: ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινάει στο τέλος του 2026. Και από την αθλητική επικαιρότητα, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚ 1948, 1-1, έκανε τα εύκολα δύσκολα για την πρόκριση το τριφύλι. Αυτά και από τα νέα. Η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, τη σηματοδοτή είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam, και οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, σχολιάζει επίσης η εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις, ο τίτλος από τον ριζοσπάστη: να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια σήμερα κλείνουν από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 81 χρόνια μετά, στο έδαφος της φοδρής διαπάλης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την εφημερίδα των συντακτών: η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, και διαβάζω: η νεοσυσταθήσα επιτροπή, το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει το έδαφος χτενίζουν περιοχές της Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση, ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τι δηλώνει στην εφημερίδα η Greenpeace Ελλάς. Και μέτρο ανάλυσης, πράσινες εκπλήξεις, τι καταγράφει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για πράσινους οικολογία. Και αυτό που σχολιάζαμε στην λίγο νωρίτερα, ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας, απουσιάζει η δημοκρατία καταγγέλουν, το κίνημα θα αντέξει τις επιθέσεις, απαντάει η Μαρία Καριστιανού.

0: Tom Jones ακούμε και Lord Help. Τώρα δεν ξέρω αν η δουλειά του Θεού είναι να βοηθάει ή απλώς να πιστεύουμε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπει κανείς τα πράγματα, αλλά κανένας Θεός δεν θα μας βοηθήσει αν δεν βοηθήσουμε εμείς τους εαυτούς μας εδώ στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Ακόμη ένα θέμα στα υψηλότερα επίπεδα της πενταετίας. Πολλά βασικά αγαθά τσακίζει η ακρίβεια. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών. Μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του φόρου στα καύσιμα. Διαβάζαμε και από τη Δημοκρατία, success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό και στον πάτο της Ευρωζώνης και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και καλημερίζουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ γιατί ο λόγος του είναι απολύτως τεκμηριωμένος, πάντα βάζει τα πράγματα απλά και κατανοητά κάτω και πάντα με στοιχεία. Είναι ο κύριος Απόστολος Δραυτόπουλος, μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕ. Καλημέρα κύριε Δραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους αγροτές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της κάθε φορά, γιατί μας διευκολύνεται και εμάς να καταλαβαίνουμε λίγο αυτά που ζούμε, αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε κάθε φορά σε ένα ακόμη πιο δύσκολο στάδιο. Και αναφέρομαι βέβαια στην αντοχή της τσέπης μας σε σχέση με τα όσα βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Είτε πηγαίνουμε στο πρατήριο για να βάλουμε καύσιμα, είτε κάνοντας οτιδήποτε μέσα σε ένα καλοκαίρι που σίγουρα δεν είναι καλοκαίρι, σαν τα καλοκαίρια των προηγούμενων ετών. Φαίνεται κύριε Ραυτόπουλε ότι κάθε καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο πια σε επίπεδο τιμών. Δεν ξέρω, μπορείτε να το παρατηρήσετε αυτό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια και σύμφωνα με τις έρευνες να πούμε ότι το καλοκαίρι φέτος λιγότεροι συνάνθρωποι μας θα πάνε διακοπές και οι διακοπές θα είναι σε πολύ λιγότερες μέρες ή διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχουμε δει και βλέπουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ στα ράφια, παρόλα όλα αυτά που τα οποία ακούγονται κύριε Τραπεζιώτη όσον αφορά τη μείωση της τιμής, τους κωδικούς, τους 2.000 οι οποίοι ακόμα δεν τους έχουμε δει ποιοι είναι, ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με την πλατφόρμα το πόσο κάνεις που ακόμα δεν δουλεύει. Mm-hmm. Για τον λόγο τον οποίο την φτιάξανε, παρόλο που η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της πλατφόρμα που μας λέει τους κωδικούς, τα προϊόντα τα οποία είναι διατεθειμένα διατίθεται για τους καταναλωτές, βλέπουμε ότι τιμές μέρα με την ημέρα να αυξάνονται. Έχουμε δει εξωπραγματικές τιμές, ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα κύριε Τραπεζιώτη, που εχθές καταναλωτής μου έστειλε φωτογραφία στα ΣΥΚΑ προέλευσης Κοροπίου, 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: 29 ευρώ και 6 λεπτά,
1: και είναι στη διάθεση να τη στείλω.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα για, όταν λέμε 29 ευρώ και 6 λεπτά, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο λέμε, αν το μεταφράσουμε αυτό σε δραχμές, μιλάμε για 10.000 δραχμές το κιλό, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω δύο κολοκοτρώνιδες σε 5.000, εγώ να το πω έτσι, για να το συνεννοηθούμε.
1: Ακριβώς. Ένα από Παπα-Νικολάου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ένα από Παπα-Νικολάου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, κανείς δεν θα έβρισκε αυτές τις τιμές, κανείς δεν θα τολμούσε να κάνει τέτοια, αλλά η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη του ηλεκτρικού μηχανισμού ή θα έλεγα η έλλειψη διάθεσης να ελεγχθεί η αγορά, να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Mm-hmm. Βλέπουμε να μας ανακοινώνουν κάθε χρόνο το 2024, το 2025 και σήμερα το 2026 πρωτοβουλίες, ενέργειες, οι οποίες μας μιλάνε ότι θα μειωθούν 500, 600, 2.000 κωδικοί, αλλά μιλάνε για ημερομηνία ορόσημο, μια συγκεκριμένη για τη φετινή. Θα έλεγα ενέργεια είναι, πρωτοβουλία είναι στις 31 Αυγούστου, με τιμές οι οποίες θα καθορίζονται στις 27 Αυγούστου. Δηλαδή, τους λένε, όχι τους κλείνουν το μάτι, τους λένε μέχρι τις 27 Αυγούστου διαμορφώστε τις τιμές εκεί που θέλετε και στις 28 Αυγούστου στείλτε μας μειωμένες τιμές 5%. Και τι συμβαίνει στο μεσοδιάστημα αυτό, κύριε Τραπεζιώτη? Αυξάνονται οι τιμές 10, 20, 25, 30% και μετά πάρει και μας παρουσιάζουν ότι τις μείωσαν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε βγάλει backup όλες τις εβδομάδες αυτές, όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές και τελικά μόλις ανακοινωθεί αυτή η πρωτοβουλία πόσο θα είναι και θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Βλέπουμε από τώρα αυξήσεις μεγάλες και στα γαλακτοκομικά, στο γάλα το φρέσκο και στα παιδικά γάλατα και στα αλαντικά και στα τυροκομικά και στα πουλερικά και στο χοιρινό και στα ζυμαρικά και στα αλεύρια. Αυτά τα λέω γιατί είναι αυτές οι κατηγορίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά την Εθνική Συμφωνία Κυρίων, ότι αυτά θα μειωθούν από 5 έως 20%. Mm-hmm. Και λέω εγώ, όταν ένα παράδειγμα το φέρνω, ένα πακέτο μακαρόνια που έχει σε προσφορά σήμερα 77 λεπτά. Αυτό το πάνε, γιατί αυτό θα γίνει. Ναι. Μέχρι την ανακοίνωση της ενέργειας της πρωτοβουλίας αυτής στα 96 λεπτά και μετά μου το μειώσουν 5%, αυτό σημαίνει ότι θα το παίρνω 90 λεπτά. Ναι, αλλά εγώ σήμερα το παίρνω 77 λεπτά. Ποια είναι η μείωση? Κάπως έτσι και με τέτοια τρίκ κάνουν προκειμένου να, θα έλεγα, εξοργήσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Γιατί όλος ο κόσμος είναι καταναλωτές, όλος ο κόσμος πηγαίνει τουλάχιστον μία, δύο, τρεις φορές.
0: Τελικά, κύριε Ραυτόπουλε, τι πρέπει να γίνει όμως? Λέμε για τον ΦΠΑ, λέμε για τους ελέγχους, αλλά δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Υπάρχει κάποιο τρίτο εργαλείο το οποίο μπορεί να τα ακούσει η κυβέρνηση και να πει ας κάνουμε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση περιορίζεται στα πόσο κάνει, περιορίζεται στα κάθε λογής πας, περιορίζεται σε εξαγγελίες στο τέλος του καλοκαιριού, παιδιά θα το δούμε, θα σας κάνουμε και κανένα δωράκι στη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα μετά όποιος αντέξει άντεξε. Γιατί εγώ βλέπω πέρα από όλα τα άλλα ότι αυτές οι πολιτικές δεν είναι μόνο ότι πληγώνουν τις τσέπες μας, διαπαιδαγωγούν, έτσι ακριβώς θα το πω, τη νέα γενιά των ανθρώπων, τα μικρά παιδιά που βλέπουν τους γονείς να μην τα βγάζουν πέρα, αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που είναι στο σχολείο και τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά που τώρα μπήκαν στο πανεπιστήμιο, και τα διαπαιδαγωγούν σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση, σε μια διαμόρφωση της αυριανής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ακόμη χαμηλότερων προσδοκιών.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Πολύ χαμηλότερων προσδοκιών, θα έλεγα, σύμφωνα και με τις ανάγκες τις οποίες έχει. Όταν έχουμε φτάσει πλέον στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Ναι. Δεν έχουμε, το λέω χαριτολογώντας εντός πολλών εισαγωγικών, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε εμείς εδώ, ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα, να πωλούνται φτηνότερα στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία. Βλέπουμε αυτό και μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο, κύριε Τραπεζίτη. Και βλέπουμε αυτό που είπατε τώρα εσείς με τους φοιτητές, με τα παιδιά τα οποία πέρασαν τις Πανελλήνιες και ψάχνουν να ζητάνε στέγη. Και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Οι γονείς και οι δύο γονείς δεν φτάνει να δουλεύουν σε δύο δουλειές προκειμένου να σπουδάσουν έναν φοιτητή.
0: Το δύο δουλειές το έχουμε ξεπεράσει πια ως όριο. Πάει τελείως. Είναι πιο πάνω πια τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι, και οι δύο να δουλεύουν δύο δουλειές.
0: Δεν φτάνει
1: δηλαδή,
0: πια.
1: Οι δύο άνθρωποι τέσσερις δουλειές ή έξι δουλειές. Για να μπορέσουν να σπουδάσουν έναν φοιτητή. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση έχουμε έρθει. Σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Πέρα από αυτά, εκείνο το οποίο υπάρχει, το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Ενώ σήμερα που μιλάμε περίπου
0: και στα 79
1: ναι. δολάρια το βαρέλι, το Brent, η τιμή της Αγγλίας, την αμόλυβδη στην Αγγλία, δεν έχει μειωθεί τόσο όσο θα έπρεπε. Και μιλάμε ότι για μια τιμή η οποία κυμαίνεται στην αμόλυβδη αλλά και στο πετρέλαιο, ναι. περίπου στο 1,98 με 2 ευρώ στην υπηρετική Ελλάδα. Στην ισχυωτική Ελλάδα έχει ξεπεράσει και τα 2,30. Αυτό αντιλαμβάνεστε, θα ακούσουμε για άλλη μια φορά, κύριε Τραπεζιώτη, ότι γίνεται γιατί δεν έχει έρθει, δεν έχουν παραλάβει ακόμα νέο πετρέλαιο με τη χαμηλότερη τιμή, αλλά όταν γίνεται η αύξηση, παραλαμβάνουν το πετρέλαιο μέσα στη θάλασσα. Όχι πριν ξεκινήσει το βαπόρι από το καράβι από τη Σαουδική Αραβία ή από τα στενά ή από οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που ζούμε και βιώνουμε και θα συνεχιστεί αυτό, πιστεύω, το λέω με λύπη αυτό που σας λέω, θα συνεχιστεί, είναι η ακρίβεια, αλλά η εσχροκέρδεια τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει ενσυναίσθηση προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά ή δεν υπάρχει, θα έλεγα για άλλους λόγους, να ελεγχθεί η αγορά, γιατί γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, όπως ξέρετε, του κράτους από το ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν υπάρχει διέθεση και από την κυβέρνηση ούτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, αφού δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει διάθεση μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό θα το ζούμε, θα έλεγα, θα το ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, την αύξηση των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και των υπηρεσιών.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τραπεζιώτη. Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Συρτία της Κρήτης, σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκδοση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Συμφωνία με το Ομάν για τη λειτουργία των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Πλοίαρχος δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του Ομάν. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη στο Νότιο Λίβανο. Τραγωδία στα Μάλια, 40χρονη από την Ολλανδία πνίγει και ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της. Έμψυχρο δολοφονία 25χρονου influencer στο Μεξικό. Άγνωστος τον πυροβόλησε εξ επαφής ενώ βρισκόταν και μετέδιδε ζωντανά στο TikTok. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσκα 1948 στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια, η Ρεβάντς. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Ανέμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Για ακόμη μία φορά ο Κηφισός παραμένει το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τη Συμβολή με την Ιερά Οδό. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιβαρημένη είναι σε διάφορα τμήματά της και η Λεωφόρος Κηφισίας, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται αυτή την ώρα στον Πειραιά, κυρίως η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Στο κέντρο της Αθήνας τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε, στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πώς το λένε το παιδί Πάνο Καβαδά που ρυθμίζει τον ήχο εδώ που είναι απέναντί μου? Νομίζω Πάνο Αργύρη τον λένε. Καλημέρα, κύριε Αργύρη, πώς είστε? Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο καλός συνάδελφος ο Πάνος Αργύρης. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Στις δικές σας κλήσεις απαντά. Στις νόμιμες επισυνδέσεις λοιπόν που κάνουμε και εμείς εδώ. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη, δεν είπαμε σήμερα να μας συμπαθάει. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6-9-80, ποιο είναι ρε εσύ Πάνο Καβαδά που δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το Viber, δεν το θυμάμαι ψυχούλα μου, 6-9-48-9-84-9-84, για να δούμε. Καλημέρα και συντασούλα από τον Πειραιά.

0: Θέλω να διαβάσω να διαβάσω και να κάνω αναφορά βεβαίως στον στο χαμό του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Αδόκητος ο χαμός και πραγματικά δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει πίσω του ο αγωνιστής εκπαιδευτικός, ο Θοδωρής Κατσονόπουλος. Και όπως επισήμανε ο τομέας παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέλος της οποίας ήταν ο Εκλοιπών, ήταν ένας σπάνιος, ευαίσθητος, νέος και ευγενικός άνθρωπος με υπηρεσία στην ειδική και γενική εκπαίδευση, με μάχημη συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών μας, με συνεπή και διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και με άμεση ανταπόκριση σε κάθε κοινωνικό αγώνα. Τον Θοδωρή Κατσονόπουλο αποχαιρέτησε βεβαίως και το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Θοδωρής Κατσονόπουλος υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός, με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, την οποία έχουμε ξεχάσει παρεμπιπτόντως πολύ στη χώρα. Και εν κατακλείδη, το εκπαιδευτικό κίνημα έχασε ένα σπουδαίο παιδαγωγό και αγωνιστή, όπως σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Λοιπόν, η ώρα είναι για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα. Η ώρα είναι 8:42 πρώτα λεπτά. Εσείς παραμένετε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένες, συντονισμένοι, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Και συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6948-984-984. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκό διευθυντή του Greek Energy Forum. Καλημέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Είχα μια συζήτηση τώρα στη διάρκεια του διαλύματος. Εδώ τώρα θα σας μεταφέρω και τι λέμε την ώρα που ο κόσμος ακούει τίτλους ειδήσεων και συζητάω έξω με τους συναδέλφους. Μιλούσαμε για την τιμή των καυσίμων. Αυτή έτσι όπως αποτυπώνεται τον καιρό αυτό, μέσα στο κατακαλό καιρό και στα ταμπλό των πρατηρίων. Μιλάμε για καλοκαίρι πια με το 2 να είναι μπροστά στο λίτρο, στην τιμή του λίτρου, στην 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη ή το ντίζελ το ίδιο ή άντε να είναι στο 1,99 εδώ στην Αθήνα. Να μην πω τι γίνεται στην περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι δραματική. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Μαθιουλάκη, επειδή ακούμε αυτό το, βλέπουμε αυτό το roller coaster που κάνει η τιμή του πετρελαίου, μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων ή είναι μια συζήτηση που μόνο θεωρητικά κάνουμε γιατί πρακτικά μόνο θα ανεβαίνει?
1: Όχι, προφανώς οι τιμές δεν ανεβαίνουν μόνο. Είχαμε πολύ ψηλότερες τιμές τουλάχιστον του αργού πετρελαίου κατά την κορύφωση της κρίσης μέσα στην άνοιξη. Κοιτάξτε, προφανώς αν δεν τελειώσουν οι χωροπραξίες στον Περσικό, δεν θα τελειώσουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το ότι κάθε φορά που έχουμε μια αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, οι τιμές ανεβαίνουν λιγότερο από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, στην κορύφωση του πρώτου τετραμήνου της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στην άνοιξη, είχαμε φτάσει τα $120 το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα που, ενώ υποτίθεται ότι είχαμε κάνει τη συμφωνία, είχαμε αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, η τιμή έφτασε μέχρι τα $95-98, δηλαδή είμαστε πιο χαμηλά. Και τώρα ξεκινάει σιγά σιγά η αποκλιμάκωση. Την πρώτη φορά τα 120 κατεβήκαμε στα 75, τώρα ξεκινάμε από τα 98, θεωρώ ότι οι τιμές θα κατέβουν και κάτω από τα 70, ήδη είμαστε κάτω από τα 80 το βαρέλι. Άρα αποκλιμάκωση θα έχουμε. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι θα τους καπνίσει για να ξανά έχουν εχθροπραξίες και ξανά να έχουν το ίδιο πράγμα. Η τάση όμως είναι γενικά προς τα κάτω.
0: Επειδή σωστά το λέτε, δεν ξέρουμε πότε θα τους ξανακαπνίσει να έχουμε εχθροπραξίες και αναζωπήρωση της έντασης, άρα λοιπόν και ξανά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή αυτό είναι κομμάτι άλλων ανθρώπων και άλλων παραγόντων, εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις που έχουν τέτοιου είδους φαινόμενα στην αγορά?
1: Κοιτάξτε, σαν χώρα προφανώς δεν έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε την κερδοσκοπία, δηλαδή τη διαφορά.
0: Συγγνώμη να το προσθέσω στο ερώτημά μου αυτό για να μην το ξεχάσω. Γιατί έβλεπα προχθές τον Ντόναλντ Τραμπ, χθες προχθές, 2-3 μέρες έχει που έχει κάνει τη δήλωση. Έβαλε χέρι σε εισαγωγικά, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στην Chevron και στην Exxon Mobil επίσης για τα υπερκέρδη που έχουν καταγράψει τον καιρό αυτό. Τώρα, παραπέρα. Το αν είναι αρκετά αυτά που κάνει η Αμερικανική Προεδρία ή όχι για την συγκράτηση των τιμών είναι μια συζήτηση. Αλλά η συζήτηση που με απασχολεί είναι αν κάνουμε εμείς εδώ αρκετά ούτως ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές επάνω στη συζήτηση που γίνεται για τα υπερκέρδη που καταγράφουν και οι εδώ και τα εδώ διελιστήρια.
1: Κοιτάξτε, αυτό κάπου πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί αυτό με τα υπερκέρδη είναι λίγο παραπλανητικό.
0: Να μας το διευκρινίσετε.
1: Έχουν το ίδιο ποσοστό κέρδους το οποίο είχαν. Δεν έχουν αλλάξει κάτι. Επειδή, δηλαδή. Έχει μια εταιρεία, ας πούμε, ένα ποσοστό κέρδους 10%. Έτσι, όταν η τιμή είναι 60 δολάρια το βαρέλι, βγάζει 6 δολάρια στο βαρέλι. Όταν η τιμή από τα 60 δολάρια πάει στα 120, με το ίδιο ποσοστό 10%, αντί για 6 δολάρια βγάζει 12. Το να το ονομάζουμε υπερκέρδη, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείες, ανάλογα πώς πηγαίνουν τιμές να ανεβοκατεβάζουν τα ποσοστά κερδοφορίας τους για να βγάζουν κάποιο κέρδος το οποίο το θεωρούν κάποιοι σωστό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εάν οι εταιρείες αύξαναν το περιθώριο κέρδος και έλεγαν «Α, τώρα που είναι έτσι τα πράγματα, εγώ θα βγάζω ποσοστιαία παραπάνω από όσο έβγαζα πριν», να το δεχτώ. Οι εταιρείες, τα ποσοστά κέρδους με τα οποία δουλεύουν είναι τα ίδια. Οι τιμές αυξάνονται και αυξάνονται το τελικό ποσό το οποίο βγάζουν. Κάπου λοιπόν αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τι θεωρούμε υπερκέρδος. Τώρα, στην Ελλάδα, από την τιμή του αργού πετρελαίου στην τιμή της βενζίνης, έχουμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η αγορά των διελισμένων προϊόντων. Αυτό είναι ένα διαφορετικό πράγμα και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι άλλο οι τιμές του αργού, αυτό που βλέπουμε τα 70-80 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια αγορά από μόνη της και είναι μια χωριστή αγορά όταν αυτό το πετρέλαιο πηγαίνει στα διελιστήρια και τα διελιστήρια πλέον πουλάνε έτοιμα προϊόντα. Εκεί έχουμε μια στενότητα μεγαλύτερη από το αργό, γιατί έχει να κάνει με το πού υπάρχουν διελιστήρια, ποιος διελίζει πετρέλαιο και προς τα πού το πουλάει. Εκεί στην Ελλάδα έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες διελίζουν προϊόντα και εξάγουν περίπου το 70% της παραγωγής σε όλη τη Μεσόγειο, που σημαίνει ότι καταρχήν δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα εμείς να μείνουμε από καύσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα, και στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη, επηρεαζόμαστε από το πώς πάει αυτή η αγορά, η χωριστή αγορά των διελισμένων προϊόντων, mm-hmm. η οποία είναι πιο σφιχτή και συνεπώς οι τιμές δεν κατέβηκαν στα διελισμένα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο όσο όταν αποκλιμακώθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου. Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Κύριος λόγος στην Ευρώπη είναι το ότι τα τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη υπήρχε μια τάση να κλείνουν ευρωπαϊκά διελιστήρια, γιατί τους συνέφερε να αγοράζουν περισσότερο, ήταν πιο συμφέρον να αγοράζουν έτοιμα προϊόντα από το εξωτερικό, κυρίως από διελιστήρια της Ασίας, και να φέρνουν έτοιμα διελισμένα τα προϊόντα. Κάτι το οποίο δεν έκανε η Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα μας έχει γυρίσει στην υπόλοιπη Ευρώπη boomerang. Γιατί ακριβώς επειδή δυσκολεύονται να έρχονται τα φορτία από εκεί, mm-hmm. έχει σφίξει αγορά και έχουν ανέβει τιμές για όλη την Ευρώπη. Αν δηλαδή οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν αυτό που έκανε η Ελλάδα και φρόντιζε να συντηρήσει και να αναβαθμίσει τα διελιστήριά της, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο κομμάτι της εξίσωσης είναι από το διελιστήριο στην Αγγλία. Εκεί οφείλει η κυβέρνηση να κάνει τους ελέγχους που πρέπει, έτσι ώστε να μην με το που βγαίνει σήμερα το πρωί μια είδηση ότι κάτι συμβαίνει και ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου, αύριο να αλλάζει την συνέντευξη. Αυτό είναι προφανώς απαράδεκτο. Εκεί είναι θέμα ελέγχων. Όλη η προηγούμενη διαδικασία όμως είναι κάτι το οποίο είναι φίξη και έχει να κάνει με το πρόβλημα της αγοράς.
0: Αυτό που μας είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, το οποίο εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά απ' την άλλη όμως μου γεννά και απορίες, και βλέπω εδώ πέρα και 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών που έχουν την ίδια απορία και με εμένα. Είστε ειδικότερος βέβαια από όλους εμάς για να μας το εξηγήσετε και να ακούσω ξανά λίγο την άποψή σας. Λέτε, ας πούμε, ότι έχει ένα διελιστήριο ένα σταθερό επίπεδο κέρδους κάθε φορά, οπότε και αυτό, ανάλογα η τιμή, είναι ξεχωριστό πράγμα, είναι λάθος η κουβέντα για τα υπερκέρδη. Το ακούω. Απ' την άλλη όμως, θα πει κάποιος καταναλωτής, εγώ που δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, μπορώ να πληρώνω ως ένα σημείο φτάνει η αντοχή μου της τσέπης μου με βάση το εισόδημά μου, το λίτρο, τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι γίνεται και όλη αυτή η αντιπαράθεση ή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα υπερκέρδη. Δηλαδή, τώρα θα μου πείτε να εξανθρωπίσουμε ή να εξορθολογήσουμε τον καπιταλισμό, δεν γίνεται και την ελεύθερη οικονομία, αλλά σε συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να με κάποιο τρόπο να γίνονται και κινήσεις στο πλαίσιο αυτής της κρίσης.
1: Καταρχήν, ο καπιταλισμός και η ελεύθερη οικονομία είναι μια χαρά εξανθρωπισμένη. Τον άνθρωπο φροντίζουν.
0: Mm-hmm. Έχω διαφορετική άποψη, αλλά οκ. Εντάξει.
1: Γι' αυτό είναι, για να τα συζητάμε κανείς. Η πράξη βέβαια δείχνει ότι οι κοινωνίες στις οποίες δουλεύει η ελεύθερη αγορά είναι σαφώς σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις οικονομίες του σοσιαλισμού, οι οποίες έχουν αποτύχει παντού στον κόσμο. Γιατί πολύ απλά πάει κόντρα στη φύση του ανθρώπου. Αλλά το αφήνουμε παραπέρα αυτό, να δούμε επί της ουσίας.
0: Και σε αυτό έχω διαφορετική άποψη, αλλά οκ, το κρατάμε.
1: Προφανώς, προφανώς λοιπόν, όταν οι τιμές ακριβεύουν για όλα τα προϊόντα και ειδικά για την ενέργεια, η οποία με τη σειρά της παίρνει μπάλα και άλλα πράγματα, ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει. Εκεί, βεβαίως, έτσι λειτουργεί η αγορά. Εκεί αυτό το οποίο περιμένει κανείς να συμβεί είναι όταν κάτι είναι πιο ακριβό, μειώνει την κατανάλωσή του.
0: Ναι.
1: Μειώνοντας την κατανάλωσή του και τη ζήτησή του, θα αναγκάσεις και τις τιμές να πέσουν. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα, η ενέργεια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναλλακτικό. Δεν μπορείς, δε και καλά, κάθε φορά να μειώσεις την κατανάλωση αυτού του προϊόντος. Δηλαδή, εγώ, αν είσαι ένας μεταφορέας και στον πραγμάτι πρέπει να είσαι συνέχεια στον δρόμο και άρα να και στο πετρέλαιο που κες, δεν μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, γιατί θα μειώσεις τη δουλειά σου. Εκεί πρέπει στοχευμένα να δει το κράτος και κάθε κράτος που μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν πέρα ενός λογικού σημείου να μειώσουν την κατανάλωσή τους και υπάρχει ζήτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις από το κράτος. Γενικότερα, αυτό δηλαδή τώρα που...
0: Τώρα δεν είναι λίγο παράδοξο όμως αυτό ιδεολογικά μιλώντας, ότι ζητάμε σε συνθήκες καπιταλισμού που λειτουργεί μια χαρά και ανθρώπινα η ελεύθερη αγορά να ζητάμε κρατική παρέμβαση, δηλαδή σοσιαλιστικού τύπου παρεμβάσεις?
1: Όχι, δεν είναι σοσιαλιστικό παρέμβαση. Προς Θεού. Okay. Δεν είναι σοσιαλισμός η παρέμβαση. Η κρατική παρέμβαση, όταν είναι στοχευμένη και βοηθάει στο να λειτουργήσει καλύτερη η αγορά, είναι μέρος και της ελεύθερης αγοράς. Αρκεί να είναι στοχευμένη και περιορισμένη για να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά από τα οποία πάει να λύσει. Για τα κάπου να τα ξεκαθαρίζουν. Δεν είναι το ότι σοσιαλιστικό είναι βοηθάμε τον κόσμο, καπιταλιστικό είναι τους αφήνουμε να κολυμπάνε μόνο τους στα βαθιά νερά. Δεν πάει έτσι. Η αγορά, όταν λειτουργεί σωστά, είναι υπέρ όλων. Η ευθύνη του κράτους είναι να λειτουργεί σωστά η αγορά.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως δεν λειτουργεί σωστά η αγορά. Φαντάζομαι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Όχι, η αγορά λειτουργεί μια χαρά σωστά. Οι τιμές των να ανεβαίνουν και να πέφτουν είναι μέρος μιας αγοράς. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι τιμές ανεβαίνουν και πέφτουν από πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όταν δηλαδή, αν πάρουμε τα αγροτικά προϊόντα, όταν έχει μια ξηρασία και άρα δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή, ναι, είναι φυσιολογικό ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων θα ανέβουν. Αυτό δεν είναι περίεργο, αυτό έτσι λειτουργεί η αγορά. Mm-hmm. Όταν ο αγρότης ξαφνικά, θα δούμε ένα αγρότη να παράγει το 1/3 της κανονικής του παραγωγής, είναι λογικό ότι θα ζητήσει ψηλότερη τιμή για αυτή την παραγωγή. Δεν είναι περίεργο να πεις στον αγρότη ότι θα ήταν λάθος τον αγρότη. Όχι, δεν θα ανεβάσει τιμές, αφού έχει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι το προϊόν του αγρότη αυτό ή της την προκειμένη της ενέργειας, πόσο απαραίτητο είναι για κάποιους ανθρώπους, πόσο λιγότερο για κάποιους άλλους. Άρα ποιοι μπορούν να μειώσουν, να προσαρμοστούν και να μειώσουν τη ζήτησή τους αφού ακρίβουν αυτό το πράγμα χωρίς να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ποιοι όχι. Γιατί για κάποιους ανθρώπους ένα αγροτικό προϊόν ή ενέργεια είναι πιο κρίσιμο από κάποιους άλλους. Εκεί οφείλει να έρθει το κράτος και να βοηθήσει για να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι συμβαίνουν πράγματα που ανεβοκατεβάζουν τις τιμές, αυτό ισχύει. Δηλαδή, όταν το 2020 οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει στα 25 δολάρια το βαρέλι και όλες οι εταιρείες είχαν πρόβλημα, τι έπρεπε να βγουν τα κράτη και να πούν «Α, δεν είναι σωστό να χάνετε τόσο πολλά χρήματα, να έρθουμε να σας βοηθήσουμε». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Μαθιουλάκη, αυτή τη στιγμή πάντως, κύριε Μαθιουλάκη, και φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα βασικά αγαθά, δηλαδή τρόφιμα, ποτά, αγορές, σούπερ μάρκετ, εξακολουθούν να προβληματίζουν όχι έναν και δύο πολίτες, αλλά το 63% των καταναλωτών. Εδώ είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Το δεν πάει καλά είναι το ότι όταν ανεβαίνουν τιμές ενέργειας, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τα πάντα, δημιουργείται επιφερσμός και δημιουργείται αύξηση των τιμών. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, ισχύει παντού. Και μπορούμε να το ελέγξουμε μέχρι σημείο. Το ζήτημα είναι. Εντάξει, ας φύγουμε από το ενεργειακό, την κάνουμε γενικότερη συζήτηση, εμένα χαρά μου είναι. Το ζήτημα είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και ανεβαίνουν στο σημείο που ανεβαίνουν από παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει ένα κράτος. Mm-hmm. Γιατί οι τιμές θα ανέβουν για δύο λόγους. Είτε θα ανέβουν από κάποιους παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξεις, που είναι επειδή κάνεις εξωτερικό εμπόριο.
0: Ναι.
1: Και ή θα ανέβουν επειδή από εσωτερικούς παράγοντες που είναι ότι δεν δουλεύει σωστά η αγορά, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εκεί στο έξω κομμάτι, όταν οι τιμές ανεβαίνουν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα που δεν μπορείς να ελέγξεις, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορείς να κάνεις και που θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε πάρα πολύ, είναι το πόσο καλά λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, το πόσο καλά οι εταιρείες ανταγωνίζονται, δεν συνεννοούνται, δεν εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις για να αυξήσουν τις τιμές πέραν του φυσιολογικού του πώς λειτουργεί.
0: Άρα αντιμετώπιση των φαινομένων καρτελοποίησης κομματιών της αγοράς ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν μια κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση οφείλει να κάνει τα πάντα για να λειτουργεί η αγορά. Αλλά για να λειτουργήσει η αγορά.
0: Καρτελοποίηση στην ενέργεια υπάρχει. Υπάρχουν φαινόμενα καρτελοποίησης αγοράς ενέργειας, κύριε Μαθιουλάκη?
1: Όχι. Το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή να πιάσω όλα τα μέρη της αγοράς. Καταρχήν, ας πάρουμε τα δηληστήρια. Ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο. Στα δηληστήρια, η Ελλάδα έχει δύο μεγάλα δηληστήρια. Ναι. Προφανώς ελέγχουν όλη την αγορά της Ελλάδας. Αλλά, όπως είπα στην αρχή, τα ελληνικά δηληστήρια το 70% της παραγωγής τους το εξάγουν. Παίζουν δηλαδή σε επίπεδο Ευρώπης και Μεσογείου. Έχουμε κυρίως εξαγωγές στην Ιταλία, έχουμε στην Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Ισπανία. Έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι οι τιμές καθορίζονται από εκείνη την αγορά. Και αντίστοιχα πουλάνε στην Ελλάδα. Δεν πουλάνε πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι πουλάνε στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Αίγυπτο. Αντίθετα, εκεί μπορούμε να έχουμε μια εντός εισαγωγικών σιγουριά ότι από τη στιγμή που οι τιμές καθορίζονται τουλάχιστον σε επίπεδο Μεσογείου, γιατί κυρίως εκεί είναι οι εξαγωγές τους, όσο αφορά την Ελλάδα, εμείς πληρώνουμε τις τιμές που πληρώνει όλη η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όσο αφορά τα πετρέλαια. Στο φυσικό αέριο δεν τίθεται, γιατί εκ των πραγμάτων αγοράζουμε τιμές, αγοράζουμε απ' έξω. Στο ρεύμα, τα περιφέρεια κέρδους των εταιριών είναι, αν μιλάμε για τις προμηθευτές, είναι πραγματικά μικρά. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες, υπάρχει ανταγωνισμός. Θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, καρτέλ όμως δεν έχουμε.
0: Σαφής. Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.

Ακούσαμε και τον κύριο Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακή στρατηγική και ακαδημαϊκό διευθυντή του Greek Energy Forum. Βλέπω εδώ πέρα τώρα. Εγώ διαφώνησα με αρκετά πράγματα από όσο είπε ο καλεσμένος μας. Τη δική του άποψη, βέβαια, κατέθεσε ο άνθρωπος. Καλά έκανε, γι' αυτή είναι η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις. Διαφωνώ, διαφωνείτε κι εσείς, αλλά είπαμε πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα, να καταθέτουμε τις απόψεις μας. Στην Ελλάδα πουλάνε σε υψηλότερες τιμές, γράφει εδώ ο φίλος με το κινητό 222. Οι αγρότες δεν ανήκουν σε καρτέλ, γράφει η Κατερίνα. Το πρόβλημα είναι ποιος ελέγχει το κράτος για να επέμβει στα της αγοράς, σημειώνει στο μήνυμά του ο Άρης. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Βασίλης από τα Εξάρχεια, ανταποδίδω. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα, και με 20 δολάρια πάλι ένα 60 την πληρώναμε τη βενζίνη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής. Και με Thievery Corporation και με τους παράξενους καιρούς των Doors που τους διασκευάζουν η Thievery Corporation, το Strange Day σας αφήνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε το νου σε σας αφήνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε το νου σας.

0: Ορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό.
2: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

να σου πω, τη στιχάκια να σου γράψω. Αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ, ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθυμητός και πώς να το

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, S. Μπέικον καπνιστό

Κατάφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπες που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου, στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταράτσα.

Πώς θα ήθελα να σε μισήσω, κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες μαζί σου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 90.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς ταρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλις, από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Μετά τη ρήτρα διαφυγής από τα υποχρεωτικά όρια που ισχύουν για καθαρές πρωτογενείς δαπάνες που εφαρμόζονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς κάθε κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση προς το παρόν μόνο για επιπλέον εξοπλιστικές δαπάνες κάθε κράτους, και αυτό γίνεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, όπως και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλε σήμερα έτοιμα στην Κομισιόν το ίδιο μέτρο ενεργοποίησης, δηλαδή της ρήτρας διαφυγής από το πλαφόν που ισχύει για πρωτογενείς δαπάνες στους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε κράτος, να επεκταθεί και στην ενέργεια. Και αυτό ώστε να προωθηθούν επενδύσεις για να επεκταθεί και στην ενέργεια. Και αυτό ώστε να προωθηθούν επενδύσεις για έργα ενίσχυσης της ενέργειας, όπως αποθεί.

πέρα στην περιφέρεια Αττικής σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Τις πολιτικές ευθύνες της μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών καταγγέλει σύσσωμη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την διαχείριση της πυρκαγιάς. Σε φάση υλοποίησης το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφει και η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωενεργειακές και γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αποτελεί κρίσιμη υποδομή που ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνει την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους ωφέλους και για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για την νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία. Δεν αρκεί για την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Οι ΗΠΑ διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταφέρθηκε εναντίον του τύπου για τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε ελλείψεις που τον οδήγησαν να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Πριν από 15 μήνες, πήρα όμως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την επιλογή μας αυτή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro νωρίτερα στην ΑΔΕ. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, δύο άτομα συνελήφθησαν ως υποπτοί για τον θάνατο του 72χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιώσα πριν από λίγες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, 68 και 72 ετών, κατέθεσαν ότι μαζί με τον νεκρό έκλεβαν καλώδια από μετασχηματιστές, με αποτέλεσμα αυτός να πάθει ηλεκτροπληξία και να πέσει στο έδαφος από ύψος. Στη συνέχεια τον έβαλαν στο αυτοκίνητο, τον μετέφεραν στα Άνω Λιώσα και τον εγκατέλειψαν. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίνου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Βρετανία για να την παραλάβει. Η κατηγορούμενη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζει ότι έφτασε στο σημείο ότι βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων και την προστασία του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Από τις 23 Ιουνίου στις 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Σε άλλα διεθνή, η Χειροσίμα τιμά την 81η από τη ρήψη της ατομικής βόμβας επέτειο για της πρώτης βόμβας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου. Στην ειρηνευτική του διακήρυξη στην τελετή μνήμης, ο δήμαρχος της πόλης, Καζούμι Ματσούι, επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων, προτρέποντάς τες να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας διέσωσαν 308 ανθρώπους που είχαν απαχθεί σε ξεχωριστές επιθέσεις στις βόρειες πολιτείες. Για τη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης που έχει γίνει μέσα σε μία μέρα από κοινή ομάδα διαφόρων σωμάτων ασφαλείας, έκανε λόγο ο πρόεδρος της χώρας. Και να πάμε
τον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα στους 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες

0: και κύριοι επικαιρότητα, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμαντού.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμαντού.

καλοκαίρι, πιο ελληνικό καλοκαίρι όμως, αφού κανένα σχεδόν δεν έχει φύγει. Και το λέω εμπειρικά, γιατί τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά, που τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και πιο δύσκολα γινόταν αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν έβλεπες θέσεις πάρτιν ελεύθερες. Σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στους Αμπελοκήπους, κεντρική γειτονιά, έλεγες ότι μόλις αρχίσει ο Αύγουστος, άντε από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, οι θέσεις θα αρχίσουν να πληθαίνουν και για όποιον μένει στην Αθήνα η ζωή θα γίνεται έστω λίγο πιο εύκολη. Στη δική μου γειτονιά πάντως η εικόνα είναι ίδια και απαράλλαχτη. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει και έχουν αντικατασταθεί τα αυτοκίνητα, πάντως δεν υπάρχει καμία ελεύθερη θέση. Που είναι ενδεικτικό της κατάστασης που έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές εδώ από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 με την εκπομπή μας, αλλά και σε άλλες εκπομπές, αλλά και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, της δυσκολίας που έχει ο κόσμος να κανονίσει, να μπορέσει να φύγει, να ξεφύγει έστω για λίγο.

Πάμε σήμερα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της δικής μας επιλογής των ειδήσεων. Θα το δούμε σε λίγο. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βαρδαξή. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπια Σλανίδου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με άλλους τρόπους όμως, στέλνοντας mail στο 984onair@gmail.com, στο Facebook, στη σελίδα μας Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948 984 984.

0: Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι μας φέρθηκε λίγο με μια επίοικια. Δεν είχαμε πάρα πολλούς καύσωνες αντί τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια ήταν εκείνος ο μαρτυρικός Ιούνιος που δεν τελείωνε ποτέ και που η ζέστη ήταν αδιανόητη. Πάντως, όπως και να έχει, οι έρευνες δείχνουν ότι φαίνεται ότι η χώρα μας δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τους καύσωνες, οι οποίοι ήρθαν βέβαια, έτσι ήρθαν, μας επισκέφθηκαν και εμάς, τα έχουν ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι η αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά και εμείς έχουμε βιώσει μέρες με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα, ποια είναι αυτά τα μέτρα, αν έχουμε τη δυνατότητα να τα πάρουμε αυτά, θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Ιάσο Νακάντα, συνεργάτη επικοινωνίας του Greece Heatwave Project, γιατί έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα σε συνεργασία με τη Μέτρο Ανάλυσης μέσα στον Ιούλιο κιόλας, άρα είναι και πολύ πρόσφατα τα αποτελέσματα και πολύ επίκαιρα, για να δούμε λοιπόν τι πιστεύουν οι Έλληνες για τους καύσωνες και για το πόσο καλά είμαστε προετοιμασμένοι. Κύριε Κάντα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Οι καύσωνες όντως φέτος μας έχουν κάνει στην Ελλάδα τη χάρη και δεν μας έχουν ταλαιπωρήσει.
0: Λίγο ναι, είναι αλήθεια. Μας ταλαιπώρησαν μένα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είχαμε τραβήξει πριν από μερικά χρόνια, έτσι.
1: Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη. Εμείς είχαμε κάποιους καύσωνες τον Ιούλιο που έγινε και η έρευνα για το Greece Heatwave Project της Mindworks Lab. Και συνολικά αυτό που θέλαμε να δούμε είναι πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες τον καύσωνα, πώς επηρεάζει τη ζωή τους, πώς αισθάνονται ως προς τον καύσωνα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 9 στους 10 περίπου, αν λάβουμε και αυτούς που θεωρούν τους καύσωνες ως μια μέτρια απειλή για το μέλλον, θεωρούν ότι είναι μια απειλή για την ευημερία και την ποιότητα ζωής μας. Αυτό είναι έτσι ένα πρώτο στοιχείο που βγαίνει. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε στασιμότητα ως προς την προετοιμασία απέναντι σε φαινόμενα καύσωνα. 60% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρσι, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή, και ένα 18% θεωρεί ότι είμαστε και λιγότερο προετοιμασμένοι από πέρσι.
0: Να ρωτήσω λίγο τι εννοούμε όταν εννοούμε προετοιμασμένοι.
1: Βεβαίως.
0: Για να καταλάβουμε λίγο σε τι αναφερόμαστε.
1: Αυτός είναι ακριβώς και ο στόχος του project και της έρευνας, προκειμένου να προχωρήσουμε τη δράση μας, είναι πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε συλλογικά απέναντι στους καύσωνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι οι πόλεις μας όχι χτισμένες απαραίτητα, αλλά σίγουρα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πόλεις μας. Το πράσινο που έχουν, το αστικό πράσινο, τα δημόσια σημεία δροσισμού, οι βρύσες, οι αστικές, διάδρομοι δροσιάς οι οποίοι να δημιουργούνται μέσα από αστικές φυτές, διαφορετικός τρόπος αρχιτεκτονικής και επιλογής των υλικών με τα οποία χτίζονται τα νέα κτίρια, είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο εκτείνεται από την αυτοδιοίκηση και την καθημερινότητα της πόλης μέχρι βεβαίως και τις κυβερνητικές πολιτικές και τις κεντρικές αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι σε αυτό το οποίο, όπως λένε οι επιστήμονες, γίνεται κάθε καλοκαίρι εντονότερο και συχνότερο φαινόμενο.
0: Αυτό θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι και προγράμματα, ξέρω εγώ, για την αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να μπορέσει όλος ο κόσμος να βάλει, ας πούμε, τα σωστά κουφώματα, παραδείγματος χάρη.
1: Σαφέστατα, και τα προγράμματα αυτά, όσα έχουν υπάρξει, έχουν βοηθήσει, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξουν σε μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Γι' αυτό το λέω, είναι από τα ακριβά προγράμματα.
1: Ακριβώς, να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γιατί υπήρξαν και πρόσφατες έρευνες. Και από την Greenpeace Ελλάδας υπήρξε έρευνα σε σχέση με τις θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια, οι οποίες ξεπερνάνε το βιώσιμο όριο σε πάρα πολλά σπίτια. Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει με την ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και στην έρευνα τη δικιά μας.
0: Καταγράφεται, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί το καλύτερα προετοιμασμένος θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχω και ένα τελευταίες τεχνολογίες κλιματιστικό στο σπίτι, που μπορεί να μου κάνει λιγότερη κατανάλωση, παραδείγματος χάρη.
1: Καταγράφονται οι οικονομικές επιπτώσεις. Οι άνθρωποι το αναφέρουν αυτό και αναφέρουν μάλιστα ότι σε ένα 77% ότι μία απτή συνέπεια των καυσώνων είναι η αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό έμεσα συνδέεται με αυτό που λέτε περί των κλιματιστικών τελευταίας τεχνολογίας, γιατί για να μην αυξάνονται οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχει κανείς δυνατότητα να έχει κλιματιστικό κλάσης ενεργειακής ακριβώς. κλάση ενεργειακής πολύ υψηλής. Επομένως, όταν βλέπουμε τόσο υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, κάτι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Όπως επίσης, ένα ενδιαφέρον σχέση με αυτό που είπατε, είναι και οι άνθρωποι που παρότι μπορεί να έχουν κλιματιστικό, αναγκάζονται και περιορίζουν τη χρήση τους. Ένα 23% των ερωτώμενων το απάντησε αυτό. Περιορίζουν τη χρήση του κλιματιστικού ακριβώς γιατί δεν έχουν να πληρώσει το λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα δηλαδή.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό έχει να κάνει λοιπόν και με την ευημερία και με την ποιότητα ζωής.
1: Σαφέστατα, οι πολίτες, η αλήθεια είναι ότι έχουν καταλάβει, τουλάχιστον έτσι προκύπτει από την έρευνα, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στους καύσωνες μέσα στις πόλεις στις οποίες ζούμε, μέσα στα σπίτια μας. Ένα 70% λέει ότι πρέπει, αν δεν προστατευτούν επαρκώς από το κράτος, να αναλάβουν δράση είτε οι ίδιοι σαν άτομα, είτε οι κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι ενώ ένα 70% το λέει αυτό, μόνο 18% του κόσμου πιστεύει ότι έχει τα μέσα για να προσαρμοστεί μόνο του χωρίς την κρατική υποστήριξη. Επομένως, ο κόσμος τι μας λέει, αν το αναγάγουμε αυτό σε ένα συμπέρασμα, μας λέει ότι χρειάζεται τρόπους συμμετοχής, τρόπους ενεργοποίησης, τρόπους κινητοποίησης για να προσαρμοστούμε συλλογικά απέναντι στους καύσωνες, και αυτοί οι τρόποι πρέπει να έρθουν και από την αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τις μεγάλες κινήσεις, που μπορούν να κάνουν την πραγματική διαφορά, έτσι, δηλαδή το να αποφασίσουν να γίνουν περισσότεροι χώροι πρασίνου, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που είπατε για το νερό, για τις βρύσες, εγώ το είδα στη Ρώμη. Η Ρώμη έχει μια πολύ ζεστή πόλη, υποφέραμε το καλοκαίρι και υποφέρει η Ρώμη ακόμα από ό,τι βλέπω στα διεθνή δίκτυα. Έχει όμως 2.500 βρύσες με νερό τρεχούμενο συνέχεια που έρχεται από το βουνό κατευθείαν. Και είναι απόλυτα καθαρό και είναι απόλυτα προσβάσιμο στον κόσμο.
1: Είναι τεράστια ανάγκη αυτή, και ειδικά στις εποχές που μιλάμε, όπου οι στάθμες όλων των ταμιευτήρων πέφτουν.
0: Εμένα μου χτύπησε καμπανάκι βεβαίως για την κατανάλωση τώρα του νερού και το ξόδεμα του νερού κατευθείαν. Και δηλαδή λέω, τι κάνουν αυτοί εδώ με το νερό. Από την άλλη όμως, είπαν ότι δεν έχει να κάνει. Υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο απόθεμα που έρχεται από το βουνό και είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τον κόσμο που κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ναι, και εξαρτάται, γιατί μετά, αν δεν έχεις δημόσιες βρύσεις, έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση εφιαλωμένων νερών. Επομένως, έχεις μεγαλύτερο αποτύπωμα και στο πλαστικό και έχεις και μεγάλη κατανάλωση νερού ούτως ή άλλως. Γενικά, χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα να βρίσκεται η χρυσή τομή πάντα. Mm-hmm. Και ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς σε μια πόλη όπως η Αθήνα ότι δεν χρειάζονται δημόσιες βρύσες. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητα. Το 25% του κόσμου το ζητάει από τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο από το Δήμα Αθηναίων, mm-hmm, από όλες τις δημοτικές αρχές. Ενώ το 61% αυτό που ζητάει, και είναι και λίγο αυτονόητο αν το σκεφτούμε, είναι περισσότερη σκιά, περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας.
0: Βέβαια. Να μπορείς κάπου να σταθείς, να πάρεις μια ανάσα.
1: Βεβαίως. Και να μπορείς και να αλλάξεις λίγο τη διαδρομή σου, και οι πολίτες δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό. Να αλλάξεις λίγο τη διαδρομή σου στις ημέρες που έχει υψηλές θερμοκρασίες, πηγαίνοντας από σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά, mm-hmm, είτε λόγω σκιάς, είτε λόγω ρεύματος του αέρα, είτε λόγω αστικού πρασίνου.
0: Μα αλλάζει το μικροκλίμα. Δηλαδή, αν περάσει κάποιες μέρες με πολύ ζεστές, γύρω-γύρω από το πεδίο του Άρεως. Δεν λέω κάτι άλλο, κάτι εξωφρενικό, κάτι μακρινό, που είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι αισθητή η διαφορά.
1: Είναι εκπληκτικό. Εγώ, να φανταστείτε, κυκλοφορώ με μηχανή στην Αθήνα και όταν κυκλοφορώ απόγευμα προς βράδυ, περνώντας από το πεδίο του Άρεως ή από το πάρκο στο μετρό Ευαγγελισμού, από συγκεκριμένα, mm-hmm, σημεία, είναι η διαφορά της θερμοκρασίας στο αέρα που μου έρχεται πάνω μου, πολύ αισθητή. Είναι πολύ αισθητή. Επομένως, λύσεις υπάρχουν, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μία προτεραιοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή να δούμε ότι αυτή είναι μία πραγματικότητα η οποία επηρεάζει και συναισθηματικά και ψυχολογικά και οικονομικά τους πολίτες, και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και όχι να υπάρχει σαν μία, θα το πω στα αγγλικά, συγχωρέστε με, nice to have πολιτική σε δήμους και κεντρική διοίκηση. Mm-hmm. Χρειάζεται, yeah, στρατηγική. Υπάρχουν δήμοι που την έχουν αναπτύξει βεβαίως και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά χρειάζεται επιμονή και πόροι. Ακριβώς.
0: Θέλουμε περισσότερους και με περισσότερα προγράμματα αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Να είστε καλά. Yes.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους αμπελοκήπους, εδώ μου στέλνει η φίλη της εκπομπής, η Άννα, ότι και στο Παγκράτη αυτές τις μέρες δεν βρίσκεις καινή θέση για παρκάρισμα στο δρόμο και ότι αυτό είχε γίνει και πέρυσι τον Αύγουστο. Μάλιστα, αναφέρει ότι στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη πριν λίγες μέρες υπήρχε παράσταση που την παρακολούθησαν όρθιοι, γιατί είχαν γεμίσει τα καθίσματα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο άντρας, δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Είτε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμού. Συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Στην ειρηνευτική του διακήρυξη κατά την τελετή μνήμης, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού στις 2 η Ελευθερία Κουμάντο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Κυψέλη. Πριν από μερικές μέρες, κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν και δημοσιοποίησαν ότι έχουν υποστεί ζημιές που προέρχονται από τις εργασίες που γίνονται για την προετοιμασία της γραμμής 4 του μετρό. Υπάρχει κόσμος που έχει παρατηρήσει τώρα ζημιές και εκτός του συγκεκριμένου άξονα που δόθηκε από την εταιρεία ότι μπορεί εκεί γύρω-γύρω όντως να παρουσιαστούν κάποιες μικρές ρογμές ή κάποιες μικρές ζημιές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, για να δούμε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην περιοχή και να δούμε και τις κινήσεις που ετοιμάζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάτοικοι που έχουν διαπιστώσει που δεν μένουν ακριβώς στον άξονα των έργων, έτσι, που έχουν παρατηρήσει και σε πιο μακρινές αποστάσεις ζημιές στα σπίτια τους.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε εκ μέρους της όλης της πρωτοβουλίας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκαν τώρα αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έτσι και ένα κουράγιο σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες να καταστρέφονται. Τώρα στα δικά μας, κοιτάξτε, είναι πολλές πολυκατοικίες μακριά από τη Χάραξη και όλα στη σύραγγα στο μετρό που εμφανίζουν πλημμύρα στα υπόγειά τους. Και επίσης χτες, κάτω στην οδό Εγγύνης, που μάλλον έχουν αρχίσει και κάνουν ήδη εγχύσεις τσιμέντου για να σταθεροποιήσουν το έδαφος ώστε να ξανασυνεχίσουν την πορεία του μετρό, πλημμύρισε πάλι μια αποθήκη με νερό και τσιμέντο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Θα καταστρέψουν όλη την Αθήνα μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο. Ενώ δεν έχουν, γιατί έχουν σταματήσει τις εργασίες, γιατί περιμένουν τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες για το αν είναι εφικτό το να συνεχιστεί η σύραγγα.
0: Μάλιστα. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της εταιρείας?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι έχουν σταματήσει τις εργασίες γιατί περιμένουν δύο πραγματογνωμοσύνες από δύο τεχνικούς που έχουν καλέσει από το εξωτερικό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί συνεχίζουν κανονικά τώρα.
0: Συγγνώμη, οι εργασίες πριν ξεκινήσουν δεν είχαν γίνει μελέτες σε σχέση με το υπέδαφος
1: και με το. Υποτίθεται ότι είχαν γίνει και είχαν κατατεθεί. Αλλά όσοι.
0: Γιατί για να πάρει εγκρίση το έργο, νομίζω είναι απαραίτητες τέτοιου είδους μελέτες.
1: Σωστά. Αλλά ήταν λάθος οι μελέτες. Γιατί βγήκανε και καθηγητές πανεπιστημίων και είπαν ότι έχουν γίνει λάθη στις αρχικές μελέτες. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι εδώ και μήνες τους πιέζουμε να μας δώσουν και τις αρχικές τους μελέτες και όλα τα δεδομένα που είχαν από τους αισθητήρες, τις μετρήσεις κτλ. Και αρνούνται να τα δώσουν. Και έστειλε και ο Δούκας με επίσημα μέσω του Δήμου.
0: Ναι, υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου και για τη στήριξη.
1: Αλλά δεν δέχονται να δώσουν τα δεδομένα. Τα οποία που το υπέδαφος δεν ανήκει ούτε στο μετρό ούτε στον Άβακα, ανήκει στη χώρα. Δεν γίνεται να έρθουν να προκαλούν τέτοιες καθυζήσεις και να αρνούνται να μας δώσουν και τα στοιχεία. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα.
0: Μετά τις χθεσινές ζημιές, σήμερα παραδείγματος χάρη το πρωί, υπήρχε κάποια ενημέρωση?
1: Όχι, το παραδεχτήκαν ότι είναι από τις δικές τους εργασίες. Αλλά δεν
0: οι οποίες όμως θα πρέπει να μην γίνονται.
1: Θα πρέπει να γίνουν ένα τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια. Και όχι να έχουμε γεμίσει. Τα μισά υπόγεια εδώ πέρα στην περιοχή έχουν γεμίσει τσιμέντα και νερά. Και όχι μόνο εδώ, και μιλάμε και σε απόσταση 5-10 τετραγώνων μακριά από
0: την Χάραξη. Υποτίθεται ότι είναι μια ακτίνα 50 μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πάνω στη Χάραξη που υπάρχει, ας πούμε, η δικαιολογία γιατί, ότι μπορεί να υπάρξουν ζημιές.
1: Κοιτάξτε, αυτή η ακτίνα ασφαλείας αφορά κυρίως τις καθυζήσεις και αυτά τα φαινόμενα. Mm-hmm. Το φαινόμενο των πλημμύρων μπορεί να προκύψει επειδή είτε έχουν ανακατευθύνει τα υπόγεια ρεύματα, είτε επειδή όλα τα νερά, γιατί από κάτω ήταν ρεύματα και ποτάμια τώρα στην περιοχή. Αυτά κάπου θα βγουν. Δεν θα βγουν δίπλα, μπορεί να βγουν 500 μέτρα πιο κάτω, ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, αλλά κάπου θα φύγει το νερό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι το νερό είναι εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Βέβαια.
0: Γιατί δεν καλύπτεται από την απόσταση που προβλέπει.
1: Σωστά.
0: Η μελέτη. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Σε νομικό επίπεδο, τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, τώρα προχωράμε σε δεύτερο εξώδικο. Και στην πορεία θα γίνουν κανονικά όλες οι νομικές κινήσεις για να απαιτηθούν οικονομικές αποζημιώσεις, τώρα στα κτίρια για την υποτίμηση της αξίας των περιουσιών, όλα αυτά. Απλά αυτά θα πάνε δικαστικά και
0: αυτά έχουν ένα χρόνο.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ασφαλιστικά μέτρα, παραδείγματος χάρη, για να σταματήσουν οι εργασίες μέχρι να.
1: Είναι στα υπόψη. Είναι στα άμεσα πλάνα. Γιατί δεν είναι. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε μια στοχεία σε ένα τετράγωνο, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι μήνες ολόκληρους κάθε μέρα δημιουργούν προβλήματα όπου και αν περάσουν.
0: Μάλιστα. Πόσος κόσμος είστε που θα υπογράψετε το εξώδικο, υπάρχει κάποια κίνηση?
1: Κοιτάξτε, τώρα μαζεύονται. Γενικά είναι πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πάνω από 100 άτομα που, είναι, που ενδιαφέρονται για το, να μπουν στο δεύτερο εξώδικο. Έτσι που είναι είτε οι άνθρωποι που ήδη έχουν επιλεγεί, είτε είναι αυτοί που είναι πάνω στη χάραξη της πορείας και φοβούνται οι άνθρωποι με όλα αυτά που βλέπουν. Γιατί μάλλον το έργο δεν έχει πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της σχετικής μελέτης της αρχικής. Γενικά έγινε μια πολύ καλή δημοσίευση από τον Άρη του Χατζηγεωργίου, ένα δημοσιογράφο, που δημοσίευσε ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι ο Άβαξ, που είναι η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί ουσιαστικά το έργο της Σύραγγας, ζήταγε παράταση 5 ετών χωρίς να χάσει κάποιο μπόνους 60 εκατομμυρίων που είχε πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Και επειδή δεν το είχαν εγκρίνει, του δώσανε 3 χρόνια παράταση με την προϋπόθεση να μην καθυστερήσουν κι άλλο. Και ενώ ξέραν από την αρχή όλα αυτά τα προβλήματα, προχωρήσανε για να μπορέσουν να αρχίσουν να παραδίδουν σειρμούς, να παραδίδουν τους σταθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει, κάποιος εποπτικός φορέας πρέπει να επέμβει και να τους σταματήσει. Δεν γίνεται, θα καταστρέψουν όλη την περιοχή.

0: Και πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της εκπομπής τώρα, που είναι μια πρώτη παρουσίαση του πρώτου ντοκιμαντέρ που γίνεται στη χώρα μας για τις γυναικοκτονίες. Το ετοιμάζει η Βίλμα Μενίκη, κινηματογραφίστρια, και τα πρόσωπα που μιλούν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι, πώς να το πω, είναι νομίζω τα πρόσωπα που θα δώσουν και την επιτυχία του, γιατί είναι πρόσωπα που το καθένα είτε έχει βιωματική εμπειρία, παραδείγματος χάρη είναι γονείς θύματος και αναφέρουμε στους γονείς της Ελένης το Παλούδι, είτε έχουν επί της ουσίας αφιερώσει τη ζωή τους, την επαγγελματική ζωή αλλά και την κινηματική του ζωή, τη ζωή τους γυναικότερα, την κοινωνική του ζωή, στον αγώνα κατά των γυναικοκτονιών, κατά της έμφυλης βίας. Ένα και ένα είναι τα ονόματα αυτά, δεν θα τα πω εγώ. Έχουμε μαζί μας την ίδια τη Βίλμα Μενίκη, την κινηματογραφίστρια που έχει τρέξει, που έχει στήσει όλο αυτό το ντοκιμαντέρ, και θα μας τα πει η ίδια νομίζω καλύτερα από όλους. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ελευθερία.
0: Αλίμονο.
1: Και συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας που ασχολείστε και καταπιάνεστε με θέματα έμφυλης βίας, που είναι ένα πολύ
0: ταυτοτικά ζήτημα. Είναι ταυτοτικά για μας αυτά τα ζητήματα. Βήμα, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε. Λοιπόν, ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες.
1: Ναι,
0: ναι, νομίζω το κίνητρο είναι εμφανές, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Κοίταξε λίγο, ένα ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες είναι πια μια πολύ μεγάλη ανάγκη, το ήθελα εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε, να το πραγματοποιήσουμε. Συμμετέχουν 14 γυναίκες και ένας άνδρας. Είναι μια αστυνομικήνα, μια δικηγορήνα, επιστημόνισες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνηδες, ακτιβίστρες, φεμινίστριες, και οι γονείς της στο Παλούδι, η Αρμοτίδου Κούλα και ο Τοπαλούδης Γιάννης. Γιατί αναφέρω λίγο τα επίθετά τους και τα ονόματά τους? Γιατί είναι μια γυναικοκτονία τον Νοέμβριο του 2018 που μας συγκλώνησε και κυρίως Ελευθερία.
0: Είναι εμβληματική υπόθεση η ιστορία, η υπόθεση του Τοπαλούδη, βέβαια.
1: Ναι. Και γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους από κοντά, γιατί πήγαμε στα Γιάννενα για τα γυρίσματα 2-3 μέρες, Ελευθερία, έγινε μια εσωτερική δική μου μετατόπιση. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά σαν ακτιβίστρα, φεμινίστρα, καθηγήτρια να ασχολούμαι με θέματα έμφυλης βίας, και τελείως διαφορετικά όταν βρίσκεσαι και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που την έχουν βιώσει. Γι' αυτό λέω ότι έγινε μια εσωτερική μετατόπιση.
0: Λοιπόν, μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια ανάγκη, γιατί θα πω λίγο ότι ανά 10 λεπτά στον κόσμο δολοφονείται μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Αν κάτσουμε και κάνουμε μια καταγραφή την τελευταία δεκαετία, πλησιάζουμε μπορεί και το 1 εκατομμύριο γυναικοκτονίες, αν αυτό δεν είναι μια θηλυκή γενοκτονία, να μου επιτρέψεις, τι μπορεί να είναι? Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχουμε κατά μέσο όρο 20 γυναικοκτονίες το χρόνο. Υπήρξε χρονιά που είχαμε 15 γυναικοκτονίες, το 2025 είχαμε 21 γυναικοκτονίες. Το 2026 φαίνεται ότι αυξάνονται. Θέλω να πω ότι ανά 2 εβδομάδες...
0: Και μπορεί ο αριθμός να είναι και μεγαλύτερος, αν μου επιτρέπεις, Βίλμα, γιατί δεν ξέρουμε πάντοτε και αν είναι όντως γυναικοκτονία. Δηλαδή μπορεί εμείς να τη μετράμε, αλλά μπορεί να μην μετριέται και έτσι μερικές φορές.
1: Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις και δεν έχουν καταγραφεί, αυτό που λες, Ελευθερία, ως γυναικοκτονίες. Το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά των γυναικοκτονιών, που είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία από ερευνήτρες και επιστημόνισες και επιστήμονες και στην Ελλάδα, κάνουν μια καταγραφή συστηματική των τελευταίων χρόνων, από το 2019 νομίζω, και πραγματικά υπάρχουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις, οι οποίες σίγουρα θα αυξάνουν τον αριθμό.
0: Το λέω γιατί μπορεί να διαφέρουν οι αριθμοί που δίνει το παρατηρητήριο με τους αριθμούς που δίνει η ελληνική αστυνομία, παραδείγματος χάρη.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ. Γιατί, να σου πω λίγο, η ελληνική αστυνομία δεν έχει μία επίσημη καταγραφή και δεν υπάρχει στην Ελλάδα μία δημόσια κρατική βάση καταγραφής των γυναικοκτονιών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Να σου πω το γιατί. Γιατί συζητάω με διάφορο κόσμο και μου λένε, μα και γιατί. Γιατί να γίνονται ξεχωριστά οι καταγραφές για τις γυναικοκτονίες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα αν δεν μπορέσουμε να το αναλύσουμε στις συνιστώσεις που το αποτελούν? Έτσι. Δηλαδή να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε τις παραμέτρους, να βρούμε τα κίνητρα.
0: Πώς θα, και εκεί μπαίνει και ο όρος γυναικοκτονία γενικότερα και για το νομικό σύστημα.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε σε αυτό. Όρος γυναικοκτονία, και όχι μόνο από το γυναικείο κίνημα, κυρίως όμως οι φεμινίστες, ζητάμε, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμοι. Ζητάμε να κατοχυρωθεί νομικά στον ποινικό κώδικα της Ελλάδας, να αναγνωρίζεται ως γυναικοκτονία, όχι για να υπάρχει διαφορετική τιμωρία. Όχι. Όλες οι ανθρώπινες ζωές αξίζουν το ίδιο. Όλες. Ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, οτιδήποτε. Το θέμα είναι να αναγνωριστεί όρος γυναικοκτονία για να μπορέσει να γίνει ορατό το κίνητρο που είναι το έμφυλο κίνητρο.
0: Όπως δηλαδή είχαμε για το ρατσιστικό κίνητρο που είχε δοθεί επίσης αγώνας για την αναγνώριση του ρατσιστικού κίνητρου στις δολοφονίες και πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην υπόθεση του Σαχσάτ Λουκμάν.
1: Ακριβώς αυτό. Όπως λέμε το ρατσιστικό κίνητρο βάσει της ξενοφοβίας, το ομοφοβικό έγκλημα βάσει της ομοφοβίας, έτσι θα πρέπει και η γυναικοκτονία να οριστεί. Κοίταξε, αυτό βέβαια θα πρέπει να πάει παράλληλα με την εκπαίδευση των δικαστικών, των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, ιατροδικαστών, των γιατρών στα νοσοκομεία, στο πώς να υποδέχονται τα άτομα αυτά, γιατί δεν υπάρχει. Το δεύτερο που δεν υπάρχει είναι ότι δεν γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου. Όταν δηλαδή μια γυναίκα απευθύνεται στην αστυνομία ή σε νοσοκομείο, δεν αξιολογούν όπως στη Γαλλία υπάρχει μια ιεράρχηση, μια βαθμίδα σε ποιο βαθμό κινδύνου βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα. Οπότε δεν μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Οπότε αυτό το ντοκιμαντέρ έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας και πολύ προσωπικής μου ανάγκης, είμαι καθηγήτρια 26 χρόνια, αντιμετωπίζω ελευθερία όπως καταλαβαίνεις στο σχολείο σε δευτεροβάθμια βαθμίδα, γυμνάσιο, λύκειο, πάρα πολύ τα έμφυλα στερεότυπα, οι μαθητές και οι μαθήτρες θέλουν πολλές φορές να επεγκλωβιστούν.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το ΜΜΤ και μετά που άνοιξε πιο πολύ η συζήτηση, είναι η αλήθεια, ναι, τα παιδιά έχουν περισσότερες απορίες, θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, ναι, Ελευθερία.
0: Έχει αλλάξει πιθανώς η οπτική τους όταν πια μαθαίνουν περισσότερα πράγματα?
1: Πάρα πολύ, Ελευθερία. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι όσο πιο πολύ μιλάω στα παιδιά για την σεξουαλική παρενόχληση, για τα έμφυλα στερεότυπα, για την ανισότητα των φύλων, πιο εύκολα έρχονται μαθήτριες, κυρίως μαθήτριες, αλλά και κάποιοι μαθητές, να μου εκμυστηρευτούν κάποιο περιστατικό που συμβαίνει είτε στο σχολείο, πρόσεξε λίγο, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στην οικογένεια. Δηλαδή 26 χρόνια έχουμε καταγγείλει, έχω καταγγείλει με τη διεύθυνση πάντα, όχι μόνη μου, σε εισαγγελέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ρωτάνε τα παιδιά, γιατί με το MeToo γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία και οφείλεται και στην Σοφία την Μπεκατόρου όλο αυτό. Ναι, άνοιξε αυτό.
0: Άνοιξε τη συζήτηση. Άνοιξε τη συζήτηση. Ναι. Δύσκολη συζήτηση. Δεν ήταν έτοιμη νομίζω η ελληνική κοινωνία να την κάνει, αλλά την έκανε.
1: Αυτό θα έλεγα, Ελευθερία. Δεν ήτανε και τελικά νομίζω ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, πότε θα είναι έτοιμη η κοινωνία, όχι. Ας μπουν κάποια θέματα και θεσμικά και νομικά.
0: Ποτέ
1: και
0: δεν θα πούμε ότι ήταν έτοιμη η κοινωνία.
1: Τι λες?
0: Ποτέ λέω δεν θα πούμε ότι είναι έτοιμη η κοινωνία. Πρέπει μερικές φορές να αναγκαστεί, σε εισαγωγικά το λέω.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Λίγο μια παρένθεση μικρή. Ναι. Το 2018 ψηφίστηκε ένας νόμος που τον δείχνω στα σχολεία και δυστυχώς το 90% των εκπαιδευτικών δεν τον γνωρίζουν, για την δημόσια ρητορική μίσους. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει νόμος και το δείχνω στα παιδιά, τους το μοιράζω σε χαρτάκι, ότι δεν μπορείς δημόσια να ασκείς καμία λεκτική, σωματική, οικονομική βία, καμιά μορφή βία, λόγω φύλου, ηλικία, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, αναπηρίας κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι αυτός ο νόμος που είναι αόρατος θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στα σχολεία, στα πρώτο βήμα. Επομένως, το ντοκιμαντέρ έρχεται γιατί κάποιοι με ρωτάνε και γιατί κάνεις ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ, κοίταξε λίγο, καταγράφει μια πραγματικότητα, αυτή τη βαρβαρότητα, η οποία είναι αόρατη, έτσι. Τα τελευταία χρόνια ορίζεται σαν γυναικοκτονία. Δεύτερον, ήθελα να δώσω φωνή και σε ανθρώπους όπως την οικογένεια το Παλούδι, στο να ακουστεί όλο αυτό το οποίο βίωσαν και βιώνουν ελευθερία. Μετά την γυναικοκτονία ξεκινά ένα άλλο κεφάλαιο με την απώλεια, με το πένθος και την οργή. Έτσι, είναι πολύ βασικά συναισθήματα τα οποία φαίνονται αυτά. Μετά το ντοκιμαντέρ έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. Στόχος μας είναι να πεφτεί σε όλα τα σχολεία, σε φεστιβάλ, σε γειτονιές, σε δήμους. Και θα το καταφέρουμε αυτό. Μέσα από το ντοκιμαντέρ αφισβητούμε τα έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή όλες αυτές οι κυρίες που μιλάνε δείχνουν με ποιο τρόπο αναπαράγεται ο σεξισμός, γιατί η γυναικοκτονία τι είναι, είναι η πυραμίδα στην κορυφή.
0: Άρα μπορεί να μας ανοίγουν και λίγο τα μάτια για να αναγνωρίζουμε έναν ενσωματωμένο σεξισμό που μπορεί να έχουμε και να μην το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ακριβώς. Έχουμε βέβαια. Και είναι ένα μισογυνίστικο έγκλημα. Ουσιαστικά κρύβει ένα μισογυνισμό. Το 70-80% οι στατιστικές το λένε, γίνονται οι γυναικοκτονίες από πρώην ή νυν συζύγους όταν οι γυναίκες ζητούν ή έχουν πάρει διαζύγιο ή ζητούν να
0: χωρίσουν. Να φύγουν, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο πια. Βίλμα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Θέλω να μας πεις λίγο τα πρακτικά. Θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο?
1: Λοιπόν, τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί. Το μοντάζ τελειώνει τέλη Οκτωβρίου και έχουμε την πρώτη πανελλήνια προβολή τέλη Νοεμβρίου στο Δήμο Αθηναίων. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη Μαρία τη Στρατηγάκη, την Αντιδήμαρχο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, που μας έδωσε μία δωρεά στο ντοκιμαντέρ, γιατί χρειάζονται κάποιες χιλιάδες ευρώ για να ολοκληρωθεί. Το ξέρετε αυτό.
0: Να,
1: με μοντάζ, υποτιτλισμό, στούντιο ήχο, μετάφραση, γιατί θα είναι και στα αγγλικά οι υπότιτλοι, γιατί θα παιχτεί και σε διεθνή φεστιβάλ. Όποια θέλει να βοηθήσει οικονομικά, υπάρχει, έχω κάνει στο Facebook ντοκιμαντέρ γυναικοκτονίες της Βίλμας με Νίκη, και εκεί μέσα μπορεί να
0: υπάρχουν τα στοιχεία, ναι.
1: Ναι, ναι, και να βρει και πληροφορίες και να μου στείλει μήνυμα. Και έχω και το προσωπικό Facebook Wilma με W, Wilma με Νίκη. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί αυτό το συλλογικό τραύμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλες και όλοι μαζί. Άνδρες και γυναίκες μαζί. Η γυναικοκτονία έχει και να πιέσουμε την πολιτεία ελευθερία, να μην ξεχάσω αυτό να πω. Δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, ανδρών και όλων των υπόλοιπων φύλων. Πρέπει να.
0: Κάποια πράγματα τα διαχειρίζεται και η πολιτεία.
1: Ακριβώς. Πρέπει η πολιτεία να πάρει τώρα άμεσα μέτρα.
0: Βίλμα Μενίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ και ξανά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αγγίζει τέτοια θέματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, έχουμε εδώ μια ενημερώση από τον κύριο Παναγιώτη Δημητράκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλε. Ο νόμος του 2018 που αναφέρθηκε η Βίλμα Μενίκη προηγουμένως δεν αναφέρει το φύλο. Αλλιώς, αν ανέφερε και το φύλο, θα μπορούσε να καλύψει και τη γυναικοκτονία. Δάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν η Ελευθεριακού Μάντο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδακτσής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Ειρήνη Ερκουμάν ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Πάμε σιγά σιγά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κατερίνα Παπαβασιλείου και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Ιράν και Ομάν κατά τα φαινόμενα έδωσαν τα χέρια για τα στενά του Ορμούζ, κατέληξαν σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης, παραχωρώντας στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο. Από την μεγάλη εικόνα, ωστόσο, απουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε μορφή κρατικού ελέγχου σε διεθνή θαλάσσια οδό αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο η αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ θυμάται κάθε φορά επιλεκτικά. Παρεπιπτόντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο έχει προειδοποιήσει ότι η επιβολή τελών ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Με λίγα λόγια, η συμφωνία Ιράν-Ομάν δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μια συμφωνία των δύο εμπόλεμων, Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία κατά τα φαινόμενα επιδιώκει πλέον να παγιώσει ως κεκτημένο τον ρόλο της σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου. Εν κατακλείδη, η τελική συμφωνία είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βάλουν νερό στο κρασί τους, αποδεχόμενες κάποιες μορφής ιρανικού ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τότε, ή ως ότου βρεθεί ο εύσχυμος τρόπος διατύπωσης συμφωνίας που δεν θα πλητεί ευθέως, το ήδη τρόθεν κύρος του Αμερικανού Προέδρου, θα ανακυκλώνεται η ίδια κατάσταση. Μια γεωπολιτική στασιμότητα δηλαδή, μέσα από μια προσχηματική διπλωματική κινητικότητα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ρεμπερόπουλος, Λιλίαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική ρύθμιση του ήχου Νίκος Ρεμπερόπουλος, Λιλίαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ειρήνη Αρκουμάνη.

0: κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα πρωτοφανές φιάσκο σε πρωθυπουργική φιέστα, σχολίασε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό εντός της ημέρας ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών επιρρύπτει η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και διαχείριση της πυρκαγιές. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και Γενικός Διευθυντής της Αυγής. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα χαρακτηρίζει την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ζητά εκ νέου από την κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη. Η συμφωνία με το ΟΜΑΝ δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δηλώνει Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο δημοσιευμάτων για ελλείψεις που τον απέτρεψαν από νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η Χειροσήμα τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ζήτησε από τις μεγάλες δυνάμεις ο δήμαρχος της πόλης Καζούμι Ματσούι στο πλαίσιο της τελετής μνήμης. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων. 23 Ιουνίου έως 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα 6, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε από το πεδίο της οικονομίας. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης, με σχετικό έτοιμα επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας εξηγήσει γιατί ακριβώς πρόκειται. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρουμε λοιπόν γιατί όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, τι είναι αυτό, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και θέτει αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στα χρήματα, δηλαδή τις πρωτογενείς δαπάνες του κάθε προϋπολογισμού που υποχρεούνται μέσω των. Πάντα τον προϋπολογισμό του ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδεύει κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι αυστηροί περιορισμοί στις δαπάνες έφεραν από την άλλη και την αποκαλούμενη ρήτρα διαφυγής από αυτούς. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Με ένα λόγο, εξαιρέσεις από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Η αρχή που έγινε, Κατερίνα, μετά το συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τα προβλήματα με την πολιτική Τραμπ με τον ΝΑΤΟ, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτονομηθεί σε ένα βαθμό από τις ΗΠΑ, αποκτώντας ισχυρή αυτόνομη άμυνα. Έτσι θεσπίστηκε η ρήτρα διαφυγής από τα υποχρεωτικά όρια καθαρών πρωτογενών δαπανών που, όπως είπαμε, πρέπει να εφαρμόζονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι αφορά καταρχάς όσον αφορά την άμυνα, πρόσθετες εξοπλιστικές δαπάνες για κάθε μέλος της.
0: Ναι, κάθε εδώ λοιπόν να υπενθυμίσουμε λοιπόν, γιατί αναφέρθηκες προηγουμένως και στις πιέσεις του Αμερικανικού παράγοντα προς το ΝΑΤΟ για δαπάνες ύψους 5%, η Ελλάδα είναι γύρω στο 3 και κάτι, πλησιάζει ακριβώς το 4, και επιπλέον τα αυξημένου κόστους εξοπλιστικά προγράμματα με φόντο τα ελληνοτουρκικά, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Οπότε, πέραν των εξοπλιστικών και των ζητημάτων που άπτονται της άμυνας, περνάμε πια και στο πεδίο της ενέργειας. Με λίγα λόγια,
1: να αναφέρω από αυτού που έκανε λόγο, ότι υπάρχει επιθυμία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτονομίας πλέον, αυτονόμησης και μιας αμυντικής οράκησης χωρίς κατά ανάγκη την ομπρέλα.

0: του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Τώρα, μετά την άμυνα, όπου εξαιρέθηκε η άμυνα από αυτήν η ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, τώρα ακολουθούν πλέον αιτήματα, όπως υπέβαλε σήμερα στην Κομισιόν το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής από το πλαφόν, δηλαδή τον υποχρεωτικό πλαφόν πρωτογενών δαπανών σε κάθε ετήσιο προϋπολογισμό τα προσεκή χρόνια, mm-hmm. και να επεκταθεί και στην ενέργεια.
1: Mm-hmm.
0: Στόχος αυτού είναι να προωθηθούν επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγόμενης ενέργειας στη χώρα μας, παραδείγματος χάρη όπως αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και έργα υποδομών ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αυτές είναι οι εκτιμήσεις όσον αφορά τη χώρα μας πάντα έως το 2028. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν όπως σχεδιάζεται στην απεξάρτηση της χώρας μας όπως και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών από τα ορυκτά καύσιμα. Οι νέες επενδύσεις θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, να το αναφέρουμε αυτό, και εξαιρούνται, όπως είπαμε, από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
1: Άρα, οι δαπάνες τις οποίες μας προανέφερες σχετικά με την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας, ζητάμε να μην προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.
0: Δυστυχώς θα διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες θα προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Θα είναι μέχρι 0,3%
1: σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Mm-hmm. Ναι, και έως 0,6% σωρευτικά στο 2028. Αλλά από την άλλη, αυτό που αναφέραμε είναι ότι δυστυχώς αυτές οι δαπάνες, οι εθνικοί πόροι μάλιστα, είναι, θα προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Απλώς δίνεται η διευκόλυνση στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερβούν το πλαφόν των δαπανών. Και μάλιστα, αν πρόκειται για μια καταχρεωμένη χώρα όπως με μεγάλο δημόσιο χρέος, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία κτλ., είναι πιο δύσκολο με βάση το σύμφωνο ότι οι σταθερότητες να μπορούν να υπερβούν αυτό το όριο δαπανών. Τώρα έχουν το δικαίωμα μετά την άμυνα, έχουν και το δικαίωμα και στην ενέργεια πλέον για έργα και επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια για να ξεφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι το βασικό μότο της όλης της ιστορίας. Και σε αυτή την πλευρά κινείται και η χώρα μας, δηλαδή. Με αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τώρα την εξειδίκευση των επενδύσεων, πόσες θα γίνουν, από ποιες εταιρείες κτλ., αυτό θα ακολουθήσει άμεσα στη συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος κτλ. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης.
1: Μάλιστα, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που άφησε στο πέρασμά της η πύρινη Λέλαπα σε Αττικοβιωτία. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθείσας αξίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
1: Συνδέσιμα το Μιχάλη Λεγάκη να μας ενημερώσει. Καλό μας ημέρα, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και έχουμε και λέμε ότι η έλεγχη τελειώνεται τις επόμενες ώρες. Ήδη υπάρχουν δεκάδες σπίτια που είναι μη κατησυχήσιμα στο Πόρτο Γερμανό, αλλά και αρκετά κίνδυνα μετά τους ελέγχους που έχει διενέξει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τα κλιμάκια των εμπειρογνωμόνων. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σήμερα υπολογίζω θα τελειώσουν οι έλεγχοι σε όλα τα οχήματα που υπάρχουν στο Πόρτο Γερμανό και μετά από εκεί θα υπάρξει και μία δεύτερη φάση όπου οι κάτοικοι που έχουν χάσει τα σπίτια τους θα πηγαίνουν συγκεκριμένα έγγραφα στο Δήμο τους για από εκεί πέρα για να γίνεται μια ξεκαθάριση τι έχασε ο καθένας, τι πράγματα, τι υπηρεσίες. Να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση έχει διμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι θα στηριχτούν όλες οι οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους αλλά και το ό,τι είχαν μέσα στα σπίτια τους. Να πούμε εδώ ότι χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων όπως δηλώνουν, τονίζουν ότι από τις 20 μήνες θα είναι έτοιμη μία οικία όπου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν mm-hmm. τα σπίτια τους και να κατασκευάζουν και τα κτίρια. Ενώ παράλληλα θα γίνει και οικονομική στις επιχειρήσεις, οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεις με δύο μέτρα στήριξη, το My Business Support και το PASS. Προσθέτω ότι αυτά τα μέτρα θα δώσουν στήριξη τόσο στην επικοινωνία αλλά και στους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιό τους. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και με τον συντονισμό του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Κατσαφάδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της κρατικής αγωγής θα υλοποιήσουν μέχρι το τελευταίο σπίτι ό,τι υπάρχει για να καταγραφούν τα σωστά που έχουν συμβεί. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, στο μεταξύ, είχαμε συλλήψεις στις όλες αυτές τις μέρες για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ανά τη χώρα, αλλά επίσης είχαμε και την άσκηση ποινικών διώξεων σε δύο άτομα για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία.
3: Ακριβώς, Κατερίνα. Σήμερα στα δικαστήρια της Θήβας έχουν μεταφερθεί τόσο ο δήμαρχος Φιλίδας όσο και ένας επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνοι για το έργο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Έχουν ασκηθεί βαρύτερες ποινές και στους δύο κατηγορίες και στους δύο ενδιαφερόμενους. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει βγει απόφαση από τα δικαστήρια εάν θα είναι προφυλακιστές ή θα αφαιθούν ελεύθεροι από όρους και μη κρατικό για να βγουν έξω, να μην είναι στη φυλακή, να μην βγουν προφυλακιστές. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όμως, ότι οι συλλήψεις είναι συνεχείς. Μόνο χτες γίνανε 4 συλλήψεις για ανθρώπους που δεν είχαν σεβαστεί την κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και οι συλλήψεις γίνανε σε Κηφισιά και στο Κρυονέρι, όπου άνθρωποι χωρίς να καταλάβουν ότι είμαστε σε κατηγορία 4 και καίγεται η μισή Αττική, αποφάσισαν να βάλουν ψυχαριά σε χώρο.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Τι να πει κανείς. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς, γίνονται εκκλήσεις και βλέπουμε να γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, με σκεπτικισμό αλλά και ανησυχία, αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες, φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι πολίτες τα εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλικιάς.
4: Όπως πάντα, είναι αυτό που λέμε, ναι, στάχτη στα μάτια. Ο κόσμος ξέρει ότι έχει χάσει τις περιουσίες τους. Μιλάμε για ψίχουλα τα οποία δεν μπορεί να φτιάξει ο άλλος από την αρχή ένα ολόκληρο σπίτι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπω να υπάρχει πολιτεία γενικά. Αδιαφορού. Οι σεισμόπληκτοι μένουν ακόμα σε ηλιόμενα.
5: Πώς σας φαίνονται τα μέτρα για τους πυρόπληκτους?
6: Όπως ήταν μια ζωή ολόκληρη. Οι άνθρωποι στο έλεος τους και κατά τη διάρκεια της καταστροφής αλλά και μετά. Τώρα, γιατί γίνεται αυτή η καταστροφή, ας ρίξουν μια ματιά στις αιτήσεις της ΡΑΕ. Εκεί θα δοθούν πολλές απαντήσεις.
7: Δεν είναι μέτρα αυτά. Οι άνθρωποι αγωνιούν και πιστεύουν ότι θα αποκατασταθεί το σπίτι τους και ό,τι άλλο έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς δεν θα πάρουν τίποτα ποτέ, όπως ξέρουμε από το παρελθόν.
8: Το θέμα είναι να έχουν ληφθεί μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχουν όλες αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές. Όλα τα ζητήματα είναι πολιτικά. Το θέμα είναι πού ρίχνεις τα λεφτά. Τα ρίχνεις στην πρόληψη ή τα δίνεις στους Μητροπολίτες? Τα δίνεις σε αεροπλάνα τα οποία δεν σου αφήνει το ΝΑΤΟ να αγοράσεις γιατί είναι ρώσικα και θα αντιμετώπιζαν καλύτερα τις φωτιές ή όχι?
9: Τα νέα μέτρα είναι ό,τι έκανε με το ΜΑΤΙ, ό,τι έκανε με τα ΤΕΜΠΗ και είναι προεκλογικά και είναι ψέματα όλα αυτά που λένε. Δεν θα γίνει τίποτα.
10: Για την πρόληψη πρέπει να δώσουν πιο πολλά χρήματα. Τα δάση τα αγαπάμε, είναι το καλύτερο πράγμα να ζεις μέσα στο δάσος. Πρόληψη.
1: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλικιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Το ζήτημα της πρόληψης είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνω απασχολεί τους περισσότερους, το προτάσουν και επιπλέον είναι καχύποπτοι έναντι της κυβέρνησης.
11: Και πολύ επιφυλακτική, Κατερίνα, πάρα πολύ επιφυλακτική, με τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες θα τρέξουν
1: πιο γρήγορα. Ναι.
11: Έχουν απαντήσει ότι η εμπειρία του παρελθόντος τους κάνει να φοβούνται για μακροχρόνια γραφειοκρατία και με όλα χρόνια, ας πούμε, πίσω, όπως έχουμε δει και πάρα πολλές φορές. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρούν ότι πρόκειται για επικοινωνιακή διαχείριση όλο αυτό και πιστεύουν ότι οι εξαγγελίες είναι μέτρα στάχτη στα μάτια. Κατηγορούν ουσιαστικά την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές αποτυχίες της πολιτικής προστασίας. Η κοινή γνώμη θεωρεί ότι το βάρος πρέπει να πέφτει στην αποτροπή των πυρκαγιών και όχι των υστέρων στις αποζημιώσεις που έχουμε κάθε χρόνο με καταστροφές. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια ανακούφιση, αλλά και μαζί με την ανεπάρκεια βέβαια, υπάρχει μια θετική αποδοχή των φορολογικών ελαφρύσεων που αφορούν, Κατερίνα, μέτρα ανακουφιστικά, όπως και η εξάμηνη αναστολή των δανείων και των πληστηριασμών και η απαλλαγή από το ένφια και όλα αυτά.
1: Αυτό ναι, είναι εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο.
11: Ακριβώς. Τα επιδόματα λοιπόν αυτά των πρώτων αναγκών είναι και η επιδότηση νοικίου θεωρούνται απαραίτητα, αλλά όμως οι πολίτες λένε ότι δεν καλύπτονται το πραγματικό κόστος ολοκληρωτικής καταστροφής μιας περιουσίας. Είναι πολλά τα χρήματα δηλαδή για να επισκευαστεί ή να ξαναφτιαχτεί ένα σπίτι που έχει καεί όλος καιρός. Τα χρήματα αυτά είναι λίγα, βοηθούν μεν, αλλά είναι όμως λίγα σε σχέση με αυτά που θα ξοδέψουν. Επίσης εκφράζουν και την αυτή τη γραφειοκρατία, τη βγάζουν με ένα τέτοιο τρόπο ως γεωργής, που λέει ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάρουν οι άνθρωποι αυτά τα χρήματα, γιατί όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, η γραφειοκρατία είναι τέτοια που θα κρατήσουν χρόνια και δεν θα τα πάρουν ποτέ. Υπάρχει λοιπόν, το ακούσαμε και στις φωνές, το ακούσαμε και στα λόγια του Κατερίνα.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με εκπρόσωπους και στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε και να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γενικό Διευθυντή της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση δέσμης μέτρων για τους πυρόπληκτους, δέσμευση από πλευράς Πρωθυπουργού για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημιώσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική, καταθέτοντας και σχετική ερώτηση, εστιάζεται στο πεδίο της πρόληψης. Ακούσαμε ωστόσο χθες τον Πρωθυπουργό, προχωρώντας σε μια αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης, να δηλώνει ότι το αντινέρο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Αττική λειτουργήσε αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς και ότι η κυβέρνηση κακώς δέχεται κριτική για το πεδίο της πρόληψης, κύριε Μπουλέκο.
12: Θα ήταν μια εύκολη απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, ήταν να τον πάρουμε να πάμε σε μια βόλτα, όχι τώρα μόνο, αλλά και όλους τους θηροπολίους και χειμερινούς μήνες, σε οποιοδήποτε δάσος, και να συνομιλήσουμε τις χώρες και σε επηρεαστικό ή μη δάσος, ή να συνομιλήσουμε με τους κατατόπους δασικές υπηρεσίες. Όταν αυτή τη στιγμή οι κατατόπους δασικές υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διάνοιξη ζωνών δασοπυρόσβασης, αγροτικής οδοποίησης, έχουν αποψηλωθεί και έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες πρόληψης στο δάσος τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς. Μιλήσετε, η προστασία τη φωτιά δεν γίνεται το καλοκαίρι.
1: Ναι,
12: γίνεται το
1: αυτό
12: χειμώνα.
1: Είναι αλήθεια.
12: Αν σας πάρω το και πάμε, επειδή τυχαίνει να είμαι από αυτή την περιοχή, και πάμε στις βουνοκορφές που έχουν απομείνει άκαυτες της Πάρνηθας, στην πλευρά προς την πλευρά των Αφιδνών, στην πλευρά του Αυλώνα, και περάσουμε μέσα. Το δάσος δεν έχει καμία διαδικασία και καμία προστασία από τις ίδιες δασικές υπηρεσίες, γιατί οι ίδιες δασικές υπηρεσίες έχουν αποψηλωθεί από προσωπικό και δεν γίνεται καμία διαδικασία πρόληψης. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει χάρτης δασοπυρόσβεσης και πού υπάρχουν οι αγροτικοί οδοί και οι ζώνες δασοπυρόσβεσης, ώστε ένας πυροσβέσης που έρχεται για παράδειγμα από την Κρήτη να κάνει δασοπυρόσβεση στην Αττική, δεν έχει καμία γνώση σε ένα δάσος πότε μπαίνει και τι πρέπει να κάνει. Και τυχαίνει να έχουμε πολλές φορές ατυχήματα για τους ίδιους τους πυροσβέστες, τους κυκλώνει η ίδια η φωτιά με μια απλή εκτείναξη ενός κουκουνάριου. Στη φωτιά εκτινάσσεται ένα κουκουνάρι και πάει 30 μέτρα και δημιουργεί καινούργιο πυρήνα φωτιά.
1: Ναι, είναι καλό λοιπόν όσοι επιχειρούν να γνωρίζουν το τοπικό οικοσύστημα δασικό.
12: Σε δύο διαφορετικές φωτιές, τις ζήσαμε, επειδή εγώ προέρχομαι από την Βορειοανατολική Αττική, τις ζήσαμε και με τις φωτιές του 21 στην Πάνιθα. Τις ζήσαμε και με τις φωτιές του Βαρνάβα το 24 που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι. Και τις δύο περιπτώσεις η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματισμό της ΔΕΗ. Φαίνανε και οι πυροσβέστες από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, ακόμα και ξένους, Δηλαδή είχαν έρθει Γάλλοι για παράδειγμα στην Πάνηθα ή και από τη Γαλλία και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βοήθεια. Όταν δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, κανένα συντονιστικό όργανο με τις δασικές υπηρεσίες για το πού θα μπουν και πώς θα μπουν και πώς θα αντιμετωπίσουν τη φωτιά, αυτό δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά ανάσχεση της φωτιάς.
1: Κύριε Μπουλέκο, έχετε δίκιο και κάπως έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της μεταφοράς από το 1998 της δασοπυρόσβεσης από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική.
12: Το 1998 ή το 2000.
1: Το 1998.
12: Ναι, έχει γίνει. Είχα την εντύπωση ότι είχε γίνει το 2000.
1: Άρα, εδώ τώρα να πω φευκτά.
12: Των πυροσβεστών μας, τους οποίους, προσέχτε, το χειμώνα τους δένουμε και τους βρίζουμε και τους ρίχνουμε δακρυγόνα και το καλοκαίρι τους φωνάζουμε ήρωες. Όταν έχουμε 6.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, σε θέσεις πυροσβεστών, όταν οι διαδικασίες υπάρχουν πάνω από 7.500 οργανικές θέσεις κενές στις δασικές υπηρεσίες συνολικά της χώρας, πείτε μου, σε ποια άλλη χώρα υπάρχει τέτοια αποψήλωση των υπηρεσιών και του κράτους, ώστε να μπορέσει να υπάρχει η πρόληψη? Ξέρετε, πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα είμαστε του προλαμβάνει και όχι του θεραπεύει. Η κυβέρνηση έχει δείξει τα αποτελέσματά της σε σχέση με το προλαμβάνει σε πολλά ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια έκλεισε η Αττική Οδός από μια πλησιονόπλωση.
1: Τότε με την κακοκαιρία, ναι.
12: Λέω ότι είναι στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και μέσα στις διαδικασίες της δασοπυρόσβεσης και δεν στηρίζει το κράτος γιατί δεν επιθυμεί ισχυρό κράτος. Άμα κάνετε, σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ και να μιλήσετε με όλους τους διευθυντές των δασικών υπηρεσιών και των δασαρχείων στη χώρα.
1: Κύριε Μπουλέκο, εδώ μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρθηκαμε πριν για την δασοπυρόσβεση από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική το 1998. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, έκανε κάτι γι' αυτό ή τι προσλήψεις σε ό,τι αφορά το δασικό προσωπικό υπήρχαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ?
12: Η πρώτη φορά που έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τους ανθρώπους που προέρχονται από τις πενταετίες, η πρώτη φορά που εντάχθηκαν σε οργανικές θέσεις μετά από το 2010 έγιναν το 2017 το καλοκαίρι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την διοίκηση της περιφέρειας ήταν τότε που είχαν δοθεί συγκεκριμένα κονδύλια για τη στήριξη της δασοπυρόσβεσης και της πυροσβεστικής. Επίσης, εμείς είμαστε και το κόμμα που είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την υπογειοποίηση των καλωδιών της ΔΕΗ, που είναι ουσιαστικά μεγάλη πηγή κινδύνου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
12: Και είμαστε και χάθηκε και ένα μεγάλο κομμάτι τη χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση των καλωδιών της ΔΕΗ. Ξέρετε, και η φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία προχθές, από χαλασμένα καλώδια ξεκίνησε. Και η φωτιά που ξεκίνησε, που έχουμε συνέχεια από μετασχηματιστές, είτε από την καλωδίωση. Ξέρετε γιατί με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, έχουν χάσει και τα χρήματα που είχαν εκπονηθεί για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, των καλωδίων της ΔΕΗ. Άρα αυτό σημαίνει ένα μόνιμο πυρήνα κινδύνου και δημιουργίας και εστίας ανάφλεξης και πυρκαγιών. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει ούτε συντήρηση από το ΔΕΔΙΕ. Από ό,τι που ιδιωτικοποιήθηκε ο ΔΕΔΙΕ.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
12: Δεν
1: έχετε δίκιο.
12: Δηλαδή, άμα σας πάω γύρω-γύρω, πάρουμε μια βόλτα και πάμε σε οποιοδήποτε δάσος της χώρας, και ειδικότερα στα περιαστικά δάση, θα πάμε γύρω-γύρω τις κολόνες και τα τρίτα χορτάρια και τα ξερά χορτάρια να είναι πάνω από το 1,5 μέτρο.
1: Πρέπει να υπάρξει βέβαια εκεί καλός και αυστηρός συντονισμός. Τώρα, από την άλλη, και το προηγούμενο διάστημα, ακούγαμε, κύριε Μπουλέκο, την κυβέρνηση να επιρρύπτει ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ασχέτως πια αν ηγείται άλλου κόμματος. Τότε ήταν πρωθυπουργός επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι παρέδεσε μια ημιδιαλυμένη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την οποία η κυβέρνηση αναβάθμισε σε αυτόνομο Υπουργείο, ότι έθεσε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα προειδοποίησης το 112 και βεβαίως έχουμε και την τραγωδία στο μάτι.
12: Λοιπόν,
1: με τη σύσκεψη εκείνης της βραδιάς, όπου...
12: Θα σας απαντήσω σε ένα. Τυχαίνει, όπως γνωρίζετε, είμαι από την Ανατολική Αττική και ειδικότερα από αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Αττικής και ήμουνα από την πρώτη στιγμή το ίδιο βράδυ στο μάτι και έζησα ακριβώς τι συνέβη εκεί πέρα. Μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν υπήρξε επουδενή καμία πολιτική συγκάλυψης και δεν προσπάθησε κανείς να συγκαλύψει ό,τι έγινε και όλα αυτά σαν εκκρίθηκαν στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστηρίων. Έγινε μια τεράστια τραγωδία. Η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση πατώντας πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές πάνω στο μάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή μιλάει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον τρόπο που λειτουργούσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι πρώτα απ' όλα τον αστυνομικό διευθυντή και τον διευθυντή της πυροσβεστικής, οι οποίοι ήταν επικεφαλής για το μάτι, τους αξιοποίησε την άλλη μέρα σε κυβερνητικές θέσεις. Ένα δεδομένο. Και το δεύτερο είναι ότι επί την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ 15-19, τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε περίπου 220.000 στρέμματα καμένα. Ήδη μόνο για το 2026 μετράμε 400.000 στρέμματα.
1: Πάντως, ακραίες συνθήκες υπήρχαν και τώρα, κύριε Μπουλέκο, γιατί ακούσαμε τους ειδικούς να κάνουν λόγο για ανέμους ταχύτητας 150 χιλιόμετρων την ώρα, έτσι. Και τώρα ήταν ακραίες οι συνθήκες.
12: Ότι εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουμε πολιτική πάνω σε καμένα σπίτια, σε καμένες αγροτικές εκτάσεις. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο στην ελληνική κοινωνία για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα το περιαστικό δάσος.
1: Ναι. Άρα, να καταλήξουμε, οι προτάσεις οι δικές σας ποιες είναι? Ποιες καταθέτετε ως στο δημόσιο διάλογο?
12: Οι δικές μας είναι πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται την κάλυψη των 6.500 κενών οργανικών θέσεων στην πυροσβεστική, την επαναδημιουργία της δασοπυρόσβεσης για να υπάρχει εκπαίδευση πάνω στη δασοπυρόσβεση. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να στηριχθούν πραγματικά οι δασικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα και τη γνώση για τον τρόπο που συμπεριφέρεται ένα δάσος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι εμείς λειτουργούμε σε μια διαδικασία την οποία χωρίς το δημόσιο, χωρίς τη δημόσια παρέμβαση, χωρίς τους ανθρώπους της γνώσης, να μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα δάσος. Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία καταθέτει με σοβαρότητα και ερχόμαστε με σοβαρότητα σε αυτό το διάλογο και να λέμε ότι, και επειδή αύριο θα υπάρξει και κλιμάκιο το οποίο θα επισκεφτεί και τους δύο δήμους της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι υπέστησαν τεράστιες πληγές και θα γίνουν από το σύνολο της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος, σας λέω ότι θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Εμείς επιδιώκουμε άμεσα την αποκατάσταση, την πλήρη οικονομική αποκατάσταση των ζημιών. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακόμα οι φωτιές του 24, οι άνθρωποι που έστειλαν ζημιές του 24 λεφτά, χρήματα δεν έχουν πάρει. Από τις περσινές φωτιές της Κερατέας και του Λαβρίου, οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους, χρήματα δεν έχουν πάρει. Από τις φωτιές του 21, οι άνθρωποι έχουν πάρει το 30% των χρημάτων που δικαιούνται. Άρα εμείς ζητάμε άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Άμεση αποκατάσταση. Και ξέρετε κάτι που πρέπει να δώσουμε σοβαρή βάση. Γιατί επισκέφθηκε την Αιγαλία προχθές, που χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα από ελαιόλαδο. Το ίδιο έγινε και στη Φωκίδα.
1: Ναι.
12: Για μία ελιά που καίγεται, η αναπλήρωσή της είναι στα 10 χρόνια. Άρα εμείς χρειάζεται ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο, μια σοβαρή στήριξη, γιατί ακόμα τη Νέα Δημοκρατία να μας λέει για τα καθάριστα χωράφια. Ξέρετε κάτι, ο νόμος προβλέπει ότι η υποχρέωση είναι για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός οικισμού. Το ξέρετε ότι έχουμε 324 οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν όρια τουλάχιστον στο λεκανοπεδιωτικής. Άρα με πού φτάνει η υποχρεωτικότητα καθαρισμού?
1: Εντάξει,
12: και πού έρχεται η κρατική παρέμβαση?
1: Εδώ είναι η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, η οποία πάντα δημιουργεί προβλήματα και δεν είναι μόνο το ορεινό φαινόμενο. Κύριε Μπουλέκο, και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ.
12: Τι λέμε εμείς ως δύναμη η οποία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και με σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία, λέμε ότι χρειάζεται ένα συντονιστικό κέντρο, χρειάζεται εξοπλισμός, χρειάζεται η πυροσβεστική να είναι παρόν, ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών και πάνω απ' όλα να αρχίσουν να υπάρχει η ενοποίηση της ενιαίας στρατηγικής απέναντι σε τέτοιου είδους κυριακά φαινόμενα. Και σας το λέω πολύ συγκεκριμένα, και επειδή υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο και λένε για τα καθάριστα ακίνητα, τα οποία γνωρίζω πολύ καλά ότι ακόμα και οι ίδιοι ακίνητα που έχουν στην Ανατολική Αττική τα έχουν ίδια καθάριστα, λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να τρέξει γρήγορα τις οριοθετήσεις των οικισμών και ειδικότερα και την οριοθέτηση, γιατί δεν έχουμε ούτε οριοθετημένα περιαστικά βάση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γενικός Διευθυντής της Αυγής και του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο. Επίσκεψη στην ΑΔΕΑ που παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα My Agro, που τέθηκε σε λειτουργία, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε σε χρόνιες παθογένειες που πλέον αντιμετωπίζονται προς όφελος, όπως είπε, των Ελλήνων παραγωγών με την καταβολή αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Για να τον ακούσουμε.
13: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Ακολούθησε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την βιομηχανία, η οποία φαίνεται ότι περνά στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
13: Για εμάς η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί μια στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μαζί με την κατοχυρωμένη πια δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας αποτελούν βασικούς παράγοντες για να διατηρηθεί η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, να διαχέεται παντού και να αφορά τελικά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, το ξέρετε ότι η βιομηχανία βρίσκεται ξανά, ευτυχώς θα έλεγα, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής και σε ένα περιβάλλον αβέβαιων γεωπολιτικών ανατροπών, ενεργειακής αβεβαιότητας, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η παραγωγική βάση καθορίζει τελικά και την οικονομική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τελικά την ισχύ κάθε χώρας. Η Ελλάδα, και πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας, έχει αντιμετωπίσει αυτήν την σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας.
1: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε σήμερα τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑΕ με το ίδιο να δηλώνει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δικαιώνεται στην πράξη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υποκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων για όσες αιτήσεις καταβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως 30 Νοεμβρίου. Υποστήριξε ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες τρευλώσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, είπε χαρακτηριστικά, και ανέφερε ότι οι πρόσφατες πληρωμές αποδεικνύουν ότι οι έντιμοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν πλέον περισσότερα χρήματα, καθώς περιορίζονται οι καταβολές στους μη δικαιούχους. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μια δυνατότητα που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και την απλούστευση της διαδικασίας των αιτήσεων, και είπε ότι το νέο σύστημα διαλειτουργεί με το ελληνικό κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας και τους παραγωγούς να κάνουν τις αιτήσεις του. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ταυτόχρονα ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι ο εξυγχρονισμός του πρωτογενού τομέα θα παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.
1: Και στη σύσκεψη που ακολούθησε, βεβαίως ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα, ανέδειξε τον τομέα της μεταποίησης και τη βιομηχανία σε έναν κεντρικό πυλώνα, όπως είπε, του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Βεβαίως σε όλα αυτά, ειδικά στο ζήτημα της νέας πλατφόρμας του MyAgro, υπήρξε αντίδραση από πλευράς της Χαριλάου Τρικούπη, ότι επιχειρεί να μετατρέψει ένα πρωτοφανές φιάσκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, σε πρωθυπουργική φιέστα.
14: Ναι, και σε επικοινωνιακή επιτυχία σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαρλάου Τρικούπη. Σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τη σημερινή παρουσίαση μνημείων κυβερνητικού θράσους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ως μια διαδικασία που λύνει το πρόβλημα, ενώ θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και πολλούς μήνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Επισημαίνει ότι οι παραγωγοί ανέμεναν την έναρξη υποβολής των αιτήσεών τους από την άνοιξη, υπήρξαν διαδοχικές καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και τελικά στις αρχές Αυγούστου προχώρησε η διαδικασία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους κτηνοτρόφους που πλέον πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους σε πολύ ασφιχτικά χρονικά πλαίσια. Και εξέφρασε παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο θα τηρηθεί και το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν καθυστερεί το κράτος, διοργανώνονται φιέστες. Όταν καθυστερεί ο αγρότης, επιβάλλονται ποινές. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της Χαριλάου Τρικούπη. Και κλείνοντας, είπε ότι η περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις κυβερνητικές φιέστες, δεν θα καταγραφεί ως εκείνη κατά την οποία εκδηλώθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και κατασπατάλης δημοσίου χρήματος σε βάρος του αγροτικού κόσμου.
1: Σε ευχαριστώ, Καταρίνα. Παναγιώτη. Νέα δυναμική προσδίδει είσοδος του γαλλικού ομίλου Meridia MOS, πλειοψηφικός μέτοχος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να δούμε με τη βοήθεια του Χρήστου Καπούτσι τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και σε επίπεδο γεωπολιτικών δεδομένων. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το λεγόμενο και Great Sea Interconnector, δεν είναι ένα ακόμα καλώδιο. Είναι ένα τεστ ισχύως. Είναι το καλώδιο που δοκιμάζει την Ευρώπη. Δεν κρίνεται μόνο αν η Κύπρος θα πάψει να είναι το μοναδικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακά απομονωμένο. Κρίνεται αν η Ευρώπη μπορεί να υλοποιήσει ένα στρατηγικό έργο μέσα σε μια περιοχή όπου η γεωπολιτική γράφεται με πολεμικά πλοία και όχι μόνο με επενδυτικά συμβόλαια. Η γαλλική επενδυτική εταιρεία, η Meridia, ανέλαβε το ρόλο του βασικού επενδυτή, ενώ η γαλλική Nexans, που είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες υποβρυχίων καλωδίων παγκοσμίως, αυτές θα αναλάβουν το τεχνικό σκέλος του έργου. Η συμμετοχή των δύο γαλλικών εταιρεών ασφαλώς και δίνουν οικονομική αξιοπιστία, τεχνογνωσία και ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Όμως, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει το έργο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα το προστατεύσει. Οι βυθομετρικές έρευνες και η υπόντηση καλωδίου θα πραγματοποιηθούν σε μια θαλάσσια περιοχή όπου η Τουρκία αμφισβητεί εμπράκτως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το είδαμε στην Κάσο, το είδαμε στην Κρήτη. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται σε ανακοινώσεις. Χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Στέλνει πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την πόντιση καλωδίων. Εδώ λοιπόν τελειώνει η γεωοικονομία και αρχίζει η γεωστρατηγική.
1: Ναι, και τίθεται το ερώτημα αν αυτό θα επαναληφθεί παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο παράγων και η δυναμική η ενίσχυση, εν πάση περιπτώσει, του project αυτού με την γαλλική παρουσία ενισχυμένη.
15: Ακριβώς, γιατί το υποθαλάσσιο μάλλον καλώδιο δεν είναι εξής μια ουδέτερη ενεργειακή υποδομή. Είναι ευρωπαϊκή υποδομή που στηρίζεται από κορυφαία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γαλλία. Και όταν μια ευρωπαϊκή υποδομή απειλείται, δεν δοκιμάζεται μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σαφή πολιτική στήριξη που παρέχουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι πρόκειται για έργο τεράστιας γεωστρατηγικής και γεωενεργειακής σημασίας, στην Λευκωσία εξακολουθούν να διατυπώνονται σοβαροί προβληματισμοί σε κυβερνητικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι τεχνικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό και στρατηγικό. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες ή να αξιώσει από τις γαλλικές εταιρείες να ζητήσουν άδεια για δραστηριότητα σε περιοχές του Αιγαίου που η Τουρκία μονομερώς χαρακτηρίζει ως αμφισβητούμενες, και τότε τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί το έργο? Θα υπάρξει έμπρακτη ευρωπαϊκή και γαλλική υποστήριξη ή θα αναζητηθεί μια διπλωματική φόρμουλα αποκλιμάκωσης? Και τελικά ποιο θα είναι το αποτύπωμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί τα ερωτήματα, Κατερίνα, εξακολουθούν να είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Γιατί στη γεωπολιτική δεν αρκούν οι υπογραφές. Απαιτείται και η βούληση να τις υπερασπιστείς, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια στη διόρυγα του Σουέζ, οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η διαρκής απειλή διατάραξη στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς υπενθυμίζουν την ευαλωτότητα των παγκόσμιων ενεργειακών διαδρόμων, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη γεωενεργειακή και γεωστρατηγική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατερίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Κώστα Ράπτη, παραμένοντας στο διεθνή χώρο και τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τις ναυτιλιακές διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούς. Κώστα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως έχουμε πάντοτε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκει τείχο στις προσπάθειές του να διαμορφώσει την κατάσταση στον Περσικό κόλπο κατά τις δικές του επιθυμίες. Ο ένικος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε προδοτικά και ποινικό κολάσιμα τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης όπως η Washington Post και το CNN περί ελλείψεων πολεμικού υλικού που κατέστησαν υποχρεωτική στις αρχές της εβδομάδας την υπαναχώρηση για άλλη μια φορά από τις προεδρικές απειλές για πλήγματα στις ιρανικές υποδομές, τέτοια που, όπως έλεγε ο Τραμπ, έχουμε να δούμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανταυτόν, ο Τραμπ βρέθηκε κατά τα δημοσιεύματα να ζητά εξηγήσεις από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πίτερ Χέγκσεθ, διότι παραπλανήθηκε. Ενώ, θυμίζω, δέχτηκε και την τηλεφωνική παρέμβαση του ισχυρού άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δηλωτική της απροθυμίας των αραβικών μοναρχιών να υποστούν τα ιρανικά αντίμετρα. Αλλά έχουμε ήδη από εχθές την αναγγελία των Ιρανών ότι έχουν καταλήξει με τους γείτονές τους στο Ομάν στην οριοθέτηση των γεωγραφικών συντεταγμένων των θαλάσσιων οδών που διαμορφώνουν στο στενό του Χορμούζ, με τα εισερχόμενα πλοία να ακολουθούν αυτήν που θα βρίσκεται εντός ιρανικής δικαιοδοσίας και τα εξερχόμενα από τον Περσικό κόλπο αυτήν που θα βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του Ομάν. Πάντως, πολύ χαρακτηριστικά, η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι αυτή η οριοθέτηση δεν αρκεί από μόνη της για να καταστήσει ασφαλή τα στενά του Ορμούς, εφόσον παρεμβάλλονται και άλλοι παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων.
1: Διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι πρόκειται για διμερή συμφωνία και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίπεδο διαπραγματευτικό πάντα.
16: Υπάρχει όμως η αισιοδοξία των Πακιστανών μεσολαβητών ότι η διμερής, όπως σωστά είπε, συμφωνία Ιράν-Ομάν μπορεί να δώσει το έδαφος και για μια επανάληψη των έμεσων διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τα πιο βαριά θέματα της ατζέντας, που είναι η κατάπαυση του πυρός σε περιφερειακή βάση και βεβαίως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι ακριβώς θα συμβεί με τα τέλη που θέλει με κάποιον τρόπο να επιβάλλει το Ιράν ως περιβαλλοντικά τέλη ή τέλη διαχείρισης και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο διεθνής παράγοντας, αλλά πέρα από τα οικονομικά ωφέλη θα πρέπει στην επιμονή των Ιρανών για έλεγχο των στενών του Ορμούς να αξιολογήσουμε περισσότερο την παράμετρο της ασφάλειας, ότι δηλαδή, και γι' αυτό θέλουν να έχουν τον έλεγχο των εισερχόμενων σκαφών, ότι και αυτό υπηρετεί τη φιλοδοξία τους για έναν Περσικό κόλπο απαλλαγμένο από την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι ένα δίλημα για τον Τραμπ αν θα αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μια συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και που θα εξασφαλίζει κάτι που είναι σημαντικό για την Αμερική και όλο το διεθνή παράγοντα, δηλαδή την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ή θα αντισταθεί στο γεγονός ότι η συμφωνία αυτή καταγράφει προφανώς πλεονεκτήματα, καταγράφει ωφέλη για την ιρανική πλευρά, τέτοια που δεν υπήρχαν πριν ξεκινήσει όλη αυτή η περιπέτεια στις 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, σε άλλες εξελίξεις, οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επισημάνει και παρακολουθούν ρωσικές προσπάθειες επηρεασμού των εκλογών που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στα κρατήδια της Αξονίας Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας καθώς και του Βερολίνου. Βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, τα οποία σημειωτέων είναι σε χαμηλά τριψήφια επίπεδα προς τον αριθμό, επιδιώκουν να δυσφημίσουν πολιτικούς και κόμματα που δεν θεωρούνται φιλικοί προς την Γερμανία, σύμφωνα με τις Αμερικα... προς την Ρωσία, συγγνώμη, σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες. Το αυτό όμως συμβαίνει και στην άλλη πλευρά του Ρήνου, διότι 8 μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, πολλής λόγος γίνεται για ρωσική ανάμιξη με αποφιλορωσικά δίκτυα που στοχοποιούν υποψηφίους. Ο κεντροδεξιός υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ έγινε στόχος συκοφαντιών για την κατάσταση της υγείας του. Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Ραφαήλ Γκλεξμάν έγινε στόχος μέχρι ότι η σύζυγου του, της δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι εξαγόρασε την εύνοια των μέσων ενημέρωσης για λογαριασμό του σύζυγου της, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε στόχος μέσω πληροφοριών ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνιο αντέδρασε, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσίασε στα τέλη Ιουλίου νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αυστηροποίηση των ποινών για την διασπορά ψευδών ειδήσεων, ενώ η επικεφαλής των οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ έφτασε μέχρι το σημείο να προτείνει τη διακοπή της λειτουργίας στη Γαλλία δικτύων όπως το ΕΞ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με την τελετή μνήμη στην Χειροσίμα, Κώστα.
16: Γιατί είναι σήμερα η 81η επέτειος από τη ρήψη της αμερικανικής ατομικής βόμβας στην Ιαπωνική πόλη, με το δήμαρχό της να επικρίνει τις μεγάλες δυνάμεις για τη συνέχιση των πολέμων και να τις καλεί να πάψουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Περίπου 50.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από σχεδόν 120 χώρες, έλαβαν μέρος στην τελετή στις 8:15 το πρωί, την ώρα που έπεσε η ατομική βόμβα στην Χειροσίμα, οπότε τηρήθηκε ένας τους σιγή και ήχησε η καμπάνα της ειρήνης. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Ανά Τακαΐτσε, που παρέστη για πρώτη φορά με την ιδιότητα του επικεφαλής της κυβέρνησης στην τελετή, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση για την επίτευξη ενός κόσμου στον οποίο τα πυρηνικά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ωστόσο, είναι πάρα πολλές οι επικρίσεις για την πολιτική επανεξοπλισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ιαπωνίας.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή της στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την 46χρονη γνωστή με την ξανθή πλεξούδα, που φέρεται να συμμετείχε στην πεντάδα των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πήγε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να μεταφέρει την κατηγορούμενη σήμερα το βράδυ, και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται, όπως πληροφορούμαστε, να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι 46χρονη είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβανόταν στην ομάδα επίθεσης στη Μαρφίν. Ήταν το νούμερο 7 από τις 12 που φαίνεται ότι επιτίθεται στην τράπεζα, ενώ σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, φώναζε στους συνεργούς της, κάψτε τους. Οι 46χρονοι μαζί με τους υπόλοιπους, άλλους δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί, το νούμερο 8 και νούμερο 10, αναγνωρισμένοι ως ψηλός και εναερίτης, πρόκειται να αντιμετωπίσει τον εισαγγελέα και τις κατηγορίες πρόκειται να σε επαγγείλει εναντίον της, ενώ στα ίχνη της έφτασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, από ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών. Για τα χαρακτηριστικά της 46χρονης, η επάρκειά τους είναι μέτρια, αλλά για τα αντικείμενα που φέρεται να έχει στις φωτογραφίες είναι ακαλή. Καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούν στις διακοπές οι τρεις ήδη συλληφθέντες, οι οποίοι φαίνονται ότι έκαναν παρέα. Από το 2008 μέχρι το 2010 εμφανίζουν μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά και συσχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράστες της επίθεσης στη Μαρφίν. Εκτός όμως από τις φωτογραφίες των διακοπών, φαίνεται ότι από την περίοδο 2008 μέχρι και 2012 η αστυνομία διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει τις φιλίες και επαφές των κατηγορουμένων και υπόπτων κατά τη διάρκεια διακοπών, συναντήσεων και γευμάτων που είχαν μεταξύ τους.
1: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Ένα συνήθιστο για την εποχή κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να αποδίδουν τη διασπορά στον έντονο συγχρονισμό των νέων κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ, το κύμα αφορά κυρίως γρίπη τύπου Α, ενώ μόνο στην Ήω έχουν χορηγηθεί περίπου 300 αντιϊκά φάρμακα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντακτρία Έλενα Μπρέγιανη.
18: Ένα ήπιο κύμα γρήπης καταγράφεται στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρήπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία, οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν μικρές αλυσίδες μετάδοσης με βασικούς κρίκους στους νέους κατά την επιστροφή τους από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το φαινόμενο αφορά κυρίως τη γρήπη τύπου Α, η οποία εκτιμάται ότι εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο η γρήπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Νησιά όπως η Ίος, η Πάρος, η Τίνος και η Σέριφος, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χιλιάδες νέους μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και το τέλος της εξεταστικής στα πανεπιστήμια, φαίνεται πως αποτελούν εστίες μετάδοσης αναπνευστικών ιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Ίο έχουν συνταγογραφηθεί περίπου 300 αντιϊκά φάρμακα τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και οι παιδίατροι. Πολλοί μαθητές και φοιτητές εμφανίζουν υψηλό πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, μυαλγίες και έντονη καταβολή, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είτε αμέσως μετά την επιστροφή στο σπίτι μεταδίδουν τον ιό σε φίλους ή στα μέλη της οικογένειάς τους. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια. Ωστόσο, προειδοποιούν πως η γρήπη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή καλοκαιρινή ίωση. Η έλλειψη ξεκούρασης, η έκθεση στον ήλιο, η κατανάλωση αλκοόλ και η άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών όπως πνευμονία ή δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. Οι γιατροί συστήνουν σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα να επικοινωνούν άμεσα με τον γιατρό τους, να παραμένουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν πλήρως και να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η διασπορά του ιού και προστατεύονται όσοι κινδυνεύουν περισσότερο.
1: Αθηνοκεντρικά συνεχίζουμε τώρα. Ναι, επιχείρηση σκούπα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα πραγματοποίησε σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας η Δημοτική Αστυνομία. Συνολικά απομακρύνθηκαν 240 αντικείμενα, μεταξύ αυτών και καναπέδες από δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Πάμε στη Μάγδα Μπουλούκου, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη διέλευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία σε διάφορα κεντρικά σημεία, περάσματα και εμπορικούς δρόμους της πόλης. Ειδικότερα σε 13 επιχειρήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη Δημοτική Κοινότητα, απομακρύνθηκαν από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και από εμπορικές επιχειρήσεις 155 καρέκλες, 55 τραπέζια, 4 καναπέδες, σκαμπό και ειδισκίασης καθώς και πλήθος εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων όπως στάντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες, πάγκοι που βρίσκονταν παρανόμως στο δημόσιο χώρο. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, διαβεβαίωσε η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων Ελένη Ζοντήρου, σημειώνοντας ότι είναι ζήτημα σεβασμού προς τους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι η ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, που ήδη έχει ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για να αυξηθούν τα χρηματικά πρόστιμα για παράνομη κατάληψη του δημόσιου χώρου. Τελειώνουμε με το κάνω ό,τι θέλω στο δημόσιο χώρο, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Σε ευχαριστώ, Μάγδα. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν σήμερα τον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιάη. Η κηδεία του τελέστηκε από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, δημοσία δαπάνη. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό σε μεσημέρι, με ένα δυνατό χειροκρότημα υπό τους ήχους του κλαρίνου και της υπηρώτικης μουσικής, πλήθος κόσμου συνόδευσε τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά, έναν από τους σημαντικότερους της μουσικής μας παράδοσης, στην τελευταία του κατοικία. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί στο πρώτο κημητήριο και η οικογένειά του, φίλοι, συνεργάτες, ο απλός κόσμος, τον αποχαιρέτησαν με ένα λουλούδι και μια υπόκληση, ενώ στις 12 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, το στέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Αθήνας, ο Νίκος Οφιανός, αλλά και ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Μανώλης Καραντίνης, η Ελένη Ροδά και βεβαίως πολλοί μουσικοί που συνεργάστηκαν μαζί του στις δεκάδες συναυλίες της καριέρας του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τον επικίδιο λόγο ανέφερε: «Στο πρόσωπό σου αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο μουσικό ερμηνευτή αλλά και έναν αυθεντικό πνευματικό άνθρωπο, έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Υπηρέτησες με συνέπεια την ελληνική παράδοση», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Η κληρονομιά σου είναι ένας μουσικός θησαυρός. Στάθηκες επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, τον πατέρα σου Τάσο Χαλκιά, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τη Σωτηρία Μπέλου». Να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, πως ο Λάκης Χαλκιάς με τη δωρική και κρυστάλλινη φωνή του, το σεβασμό στην παράδοση και το ήθος με το οποίο πορεύθηκε στη ζωή του, αφήνει σπουδαία παρακαταθήκη στη μουσική της χώρας μας και στις νεότερες γενιές.
1: Καλό το ταξίδι, συλληπιτήρια στους οικείους του. Και εμείς τώρα πάμε στον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη σκητάλη των αγωνιστικών υποχρεώσεων απόψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς στις 9 παρατέταρτο σε ευθύνη μετάδοση από την τηλεόραση του Open υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας την Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξούν να κάνουν το πρώτο βήμα για να περάσουν στα play-off της διοργάνωσης. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζήκοβιτς, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννότη του Διεθνούς Ακραίου Αμυντικού. Για το Conference League, χθες βράδυ, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οι πράσινοι, οι οποίοι δεν είχαν καλή απόδοση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Σόφια. Στην ΑΕΚ, η Ένωση ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης για 4 χρόνια, ενώ ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την River Plate για την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ Ματίας Βίνια.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση, όπως κάθε μέρα, με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Ζορμπά, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
21: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, πλατεία Γραϊσκάκη και όλους τους γυροδρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί ως το Σκαραμαγκά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την.
22: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
23: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
24: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
25: Στη φυλακή της Χίου οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους του μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο για τα ακτοπλοϊκά όσο και για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο λιμάνι της Ερμούπολης κατέπλεψε εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, το κουρασγερόπλοιο Star Flyer, καθώς λόγω καιρικών συνθήκων δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσει και να παραμείνει στη Μύκονο. να ανακαλύψουν γιατί η θάλασσα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Καλεί κατοίκους της πρωτεύουσας των Κυκλάδων ο Δήμος Σύρου Ερμοπολής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης που πραγματοποιεί. Οριστικά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου Κορνιλάκη μετά από μεγάλη παρέμβαση που δρομολόγησε και πραγματοποίησε ο Δήμος Σύρου Ερμοπολής στο σημαντικό ακίνητο που στεγάζει και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με την πρόκριση στα play-off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ορίστηκε τελικά το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
24: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε

0: Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 5, μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
1: Αθήνα 984.

0: Σπάει πια το Αταμάν, ρε.
1: Ποιο σπάει?
0: Τα είδες αυτά.
1: Σπάει πια το Αταμάν.
0: Ο Αταμάν σπάει πιάτα, ρε. Και του σπάσαν και πιάτο στο κεφάλι. Και τραγουδούσε και άλλα
1: πίσω. Διακοπές στη Σίμη.
0: Στη Σίμη, ναι. Εδώ είναι ο Αταμάν. Τι νομίζατε? Ότι έτσι εύκολα θα φύγουμε.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Σήμερα και ολοκληρώσαμε. Μετά φεύγουμε διακοπές και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης, πλοίον τραγάρε με τρένο. Μέρος, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε διακοπές, θα μπορούσε να λείψει ο ποιητής, ο Βανζέλ Δημάκο. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα, πριν φύγουμε, είχαμε προγραμματίσει, λέμε, να παίξουμε κάποια ηχητικά τα οποία το τελευταίο διάστημα θέλαμε να τα παίξουμε, δεν αποτελούσαν κομμάτι μιας ενότητας, τα είχαμε ξεχωρίσει.
1: Ναι.
0: Από μόνα τους έχουν τεράστια αξία και σημασία. Αποφασίσαμε τελευταία μέρα να τα βάλουμε σε μια σειρά και να σας τα παρουσιάσουμε, να σας χαιρετήσουμε με αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είπαμε δεν ανήκαν σε καμία ενότητα. Ήταν να το ονομάσουμε ηχητικά ανάδελφα.
1: Ανάδελφα.
0: Και επειδή και εμείς είμαστε λίγο ανάδελφοι, αποφασίσαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα συμπληρώσουμε βέβαια αυτά που σας χρωστάμε από χθες και σιγά σιγά θα πορευτούμε χαιρετώντας σας από κοντά και από μακριά, σταυρωτά και μη.
2: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.

0: Αυτά λέγαμε κάποτε.
1: Ασυγχώρητοι.
0: Ασυγχώρητοι. Θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν προλάβουμε το θέμα των πυρκαγιών. Πράγματα που ξέρουμε και τα γνωρίσαμε. Λοιπόν, συγχωρεμένοι να είμαστε. Στα ίδιο έργο θεατές. Πάμε παρακάτω. Πάμε να γλεντήσουμε. Ρίξε νότες, Βάγκο.

0: Με κλάς. Μπήκαμε. Με κλάς θα συνεχίσουμε, όχι για κανέναν λόγο, γιατί ως εισαγωγικό παίξαμε το ηχητικό αυτό με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρό μας που όταν ήταν.
1: Πρωθυπουργό. Τώρα, πρωθυπουργό μας.
0: Τον πρόεδρό μας. Πρόεδρος κυβέρνησης, ρε άδελφε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος των προέδρων, όλων των προέδρων πρόεδρος. Δηλαδή, τι άλλο, ας πούμε. Και αυτό αμφισβητούμε. Δηλαδή εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, αλλά έτσι πώς το λες, σαν να μην
0: σήμερα
1: είναι πρωθυπουργός.
0: Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το εσύ. Πήγε ο άλλος, ο αδιευκρίνητος στη Λαμία.
1: Με τα γυαλιά.
0: Με τα γυαλιά. Και πάλι. Είπε ότι σας κάνω χατήρι που δεν σας γράφω.
1: Όχι, και... σας γράφω, προσέξτε, λέει.
0: Α, είπε.
1: Είπε, σας γράφω. Σας γράφω, λέει.
0: Πω, πω.
1: Αυτή δεν ξέρω
0: λειτουργεί
1: αν το
0: γράφουν. Λειτουργεί το Μασίνι, ναι. Που λέγει η κόρη μου. Το Μασίνι λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας παρουσίασε ένα ασθενοφόρο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο 26 και είναι επίτευγμα το ότι παρουσιάζουμε σύγχρονο ασθενοφόρο. Για να καταλάβετε πόσο έχει απογειωθεί το εσύ. Κάτω από άλλες ιστορίες δεν θα πατούσε. Εδώ έχουμε φτάσει, εδώ έχουμε καταντήσει. Για την κατάντια όλοι φταίμε. Καιρός να τη διασκεδάσουμε. Λοιπόν, μετά τον πρόεδρο, ο οποίος μας έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση και παρέμενε για μας και στις καρδιές μας πρόεδρος, ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που περιμένουμε, και από πίσω είχε και βύση αυτός που περιμένω και τα λοιπά σε μεγάλες φιέστες, γίναμε, τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει και αυτό σας ζητάμε άλλα 3, 4, 5, 6, 7 χρονάκια μπας και τα καταφέρουμε και φύγουμε ως καταφερτζίδες. Μετά τον πρόεδρο θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο. Τον αντιπρόεδρο πάντα εμείς τον ακούμε με προσοχή και κοιτάζουμε να τον ερμηνεύσουμε, γιατί στο πρώτο άκουσμα κάθε ρίσης του πρόεδρου, ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν και κενά. Ναι. Και να κρύβονται και κρυφά νοήματα.
1: Νοήματα, ναι.
0: Ναι, ναι, νοήματα. Οπότε προσπαθούμε. Τι λογική κάνει αυτό, η λογική να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο. Ρίξε ποιητή τον ποιητή.
2: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής στο τέλος, όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Μία μείωση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για το ΦΠΑ στο ρεύμα, και από άλλη μια μείωση που θα κάνουμε εμείς στο λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ, που είναι αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές
3: για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Εντάξει, δεν τα είδατε αυτά, δεν τα είδατε πουθενά, δεν τα είδατε ούτε και στο... στο τιμολόγιο, όπως λένε, στο λογαριασμό, δεν τα είδατε ούτε και στην τσέπη σας. Αλλά εδώ είναι και το μυστήριο. Θα πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε. Έτσι. Γιατί αυτό θέλει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Να βάζει μυστήρια και από εκεί και πέρα να μένει το μυαλό σας αδράνε.
1: Ναι. Αρχικά η ΔΕΗ θα εισπράξει παραπάνω, αλλά εσείς δεν θα πληρώσετε παραπάνω.
0: Όχι.
1: Αυτό μας είπε.
0: Δεν θα πληρώσετε παραπάνω, θα πληρώσετε πολύ παραπάνω. Εμείς σας είχαμε πει ότι θα πληρώσετε παραπάνω. Δεν σας είχαμε πει ότι θα τη φάτε την κατραμπακιά. Δεν σας έχει ρίξει καρατιά ο Μπρους Λι. Okay. Αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει τη διαφορά του παραπάνω από το πολύ παραπάνω.
1: Και η ισοστάθμιση αυτή θα γίνει μέσω της μείωσης του ΦΠΑ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν προηγούμενος.
1: Η προηγούμενη.
0: Ναι. Για να έρθουμε εμείς με άνεση να μπορέσουμε να τον αυξήσουμε.
1: Να δώσουμε
0: και να ισοσταθμιστεί με τη μείωση που είχε κάνει.
1: Και να πάρει.
0: Άρα,
1: και η ΔΕΗ παραπάνω.
0: Έδωσα πείρα, ισοπαλία.
1: Και η ΔΕΗ βγαίνει κερδισμένη.
0: Ναι, γιατί η ΔΕΗ είχε τα μαύρα της στα χάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν κακομοίρα η ΔΕΗ, την οποία θα έπρεπε να τη βοηθήσουμε, και φυσικά ποιος θα τη βοηθούσε, όχι ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης τη βοήθησε. Πήγε και διόρισε καμιά τριανταριά Golden Boys, οι οποίοι παίρνανε του σκασμού τα λεφτά κάθε μήνα. Τι άλλη βοήθεια να κάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Ανάβετε λίγο το ρεύμα, κοιτάτε από απόσταση το λογαριασμό. Ναι. Όσοι έχετε από προσβιοποία, κολλήστε τον στη μούρη.
1: Νυχτερινό να δουλεύετε.
0: Νυχτερινό να δουλεύετε και καμιά τρίτη δουλειά νυχτερινή, και από εκεί και πέρα όλοι θα τα καταφέρουμε. Όλοι θα τα καταφέρουμε. Συμμετοχική είναι η δημοκρατία και γι' αυτό και θεωρείται ως το καλύτερο πολίτευμα. Δεν είδαμε μείωση. Βέβαια, δεν είδαμε και αύξηση.
1: Ναι.
0: Είδαμε μεγάλη αύξηση.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Αλλά Είδαμε, γιατί το είχαμε προαναγγείλει και αυτό, όπως ότι θα αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Τι είδαμε? Υδροπλάνα στη Φθιώτιδα.
1: Δεν είδαμε.
0: Είδαμε υδροπλάνα στη Φθιώτιδα, δεν.
1: Ναι.
0: Αλλά τα είχαμε προαναγγείλει και αυτά. Ναι, γιατί περιμέναμε ότι θα γινόταν ένα πολύ μεγάλο έργο και θα ενεργοποιούσαμε, θα κάναμε ακόμα πιο δραστήριο το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Μεγάλη χάρη. Μου ήρθε κάτι άλλο, ναι. Θα το ακούσουμε.
0: Αλλά
1: και
0: επειδή
1: μετά.
0: Αυτός ο Κωνσταντίνος πάντα γιορτάζει μαζί με την Ελένη, εκεί κάπου το θέμα μπερδεύτηκε και ούτε τον Άγιο Κωνσταντίνο αναβαθμίσαμε, ούτε φυσικά, γιατί αν δεν μας έδινε ο φίλος και κουμπάρος από την Κρήτη την άδεια, σιγά μην βάζαμε υδροπλάνα, αλλά λέγαμε για καμιά μπαλαφάρα, γιατί ήταν παραμονές εκλογών. Όποιος καταλάβει ποιος είναι ο κουμπάρος και ο φίλος από την Κρήτη, κατάλαβε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έγινε στη Φθιώτιδα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, μεγάλη χάρη του.
4: Θυμάστε τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 3 χρόνια πριν από εδώ, από το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, για τους χιλιάδες επισκέπτες που θα κατακλείζουν αυτό εδώ το λιμάνι?
5: Η δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να φύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς προορισμούς, είτε στην Εύβοια είτε στις Ποράδες, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην περιφέρεια δηλαδή, συνολικά τη Στερεάς και ειδικά στη Φθιώτιδα, να υποδεχθεί και επισκέπτες, καθώς.
4: Θυμάστε για την άλλη εξαγγελία 2 χρόνια πριν, το 2024, για τη δημιουργία σταθμών υδροπλάνων σε Γλύφα, Ράχες, Αρκίτσα, Θεολόγο και Λάριμνα. Εξαγγελίες, μάλιστα, για τις οποίες πρωτοστατούσαν κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας ότι τα δρομολόγια θα ξεκινούσαν και άμεσα.
6: Ίσες και μοναδικές τουριστικές εμπειρίες με υδροπλάνα δρομολογεί ο νομός Φθιώτιδας, με την απόφαση να προχωρήσει στην απόκτηση 5 νέων υδάτινων πεδίων στους κόλπους του.
4: Έχουμε 2026, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Ποράδες και, όπως νομίζω βλέπετε καθημερινά, τα υδροπλάνα δεν σκίζουν σε θέρες Φθιώτιδας. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να διασφαλίσει σημαντικές υποδομές και διασυνδέσεις που θα ενίσχυαν την εξωστρέφεια του νομού μας, θα ενίσχυαν την επισκεψιμότητα και θα στήριζαν κατ' επέκταση και τις τοπικές επιχειρήσεις μας.
7: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Υδροπλάνο». Δεν θα ήταν μυθικό να κολυμπούσαμε γύρω από ένα υδροπλάνο και να σε γέμιζα αγκαλιές και φιλιά? Είσαι η αεροσυνοδός του πάθους μου και εγώ αένας καληνυχτάκιας. Καληνύχτα γλυκιά μου, έχασες την τελευταία πτήση.
0: Θεωρούμε ότι με ποιητή Ουντράκη κάθε πρόβλημα ξεπερνιέται. Είχε γράψει και για αυτή την περίσταση, όπως ανακαλύψαμε ότι είχε γράψει και για άλλες περιστάσεις. Δηλαδή, ακούγαμε κάποιους υπουργούς και είχε γράψει τον Μπούφο.
1: Ναι.
0: Ναι, είχαμε ακούσει την κυρία Βούλτεψη.
1: Ο Γιώργος Καμπαλέρο.
0: Είχαμε τον Γιώργο τον Καμπαλέρο, ο οποίος δεν έπρεπε να κυκλοφορεί το μεσημέρι τώρα που σφίξαν οι ζέστες. Σ' όλα έχει πέσει μέσα. Είχε γράψει
1: και υδροπλάνο.
0: Και για το υδροπλάνο. Οι εξαγγελίες είχαν γίνει με την χρονική σειρά που τις ακούσατε, το 23 και το 24. Το 23 είχαμε πει για το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Πάει και αυτό, μεγάλη χάρη του. Μετά είχαμε πει για τα υδροπλάνα. Και τελικά καταλήξαμε στον Ουντράκη για να καταπνίξουμε τον πόνο μας. Εξαιρετικά, δεν πάνε
1: τα πράγματα.
0: Βέβαια. Πάνε και έρχονται τα πλοία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνε και έρχονται, προσγειώνονται, απογειώνονται από τη Φθιώτιδα τα υδροπλάνα. Ελλάδα 2.0. Εσείς πετάξτε όλα τα προηγούμενα, κρατήστε το 0 και την τελεία για να πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε σε άλλη μια τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος.
1: Ποιον?
0: Έλα ρε, Δρυμιώτης.
1: Α, ναι, νόμιζα αυτό που θα ακούσουμε, γιατί και λέω εντάξει.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: όχι. Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Τεράστια και γκουρού. Όπως θα ακούσουμε και όπως θα ακούσουμε να τον αποκαλεί ο κύριος Τσούσκες, γκουρού. Γκουρού των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να συνδυάσει αυτό τον γκουρού.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να έχει και τα. Όχι ακριβώς τα προς το ζήν, γιατί τα έχει εξασφαλισμένα.
1: Εντάξει,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά για να έχει και ένα.
1: Το εξτραδάκι του.
0: Το εξτραδάκι του να ήταν γκουρού μπουγάτσας. Δηλαδή να προταθεί και ως ένα έδεσμα, να έχει και το όνομά του, ρε παιδί μου. Κάθε ο άνθρωπος που θα πηγαίνει το πρωί να παίρνει ένα αξιοπρεπές πρωινό, να παίρνει και ένα γεύμα από αυτόν.
1: Ναι.
0: και να κάνει άμεση αναφορά σε αυτή την τεράστια μορφή, ας πούμε, του λαϊκού κινήματος και να λέει ότι χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε πάει μπροστά. Δεν θα είχαμε δει το μέλλον. Βέβαια, ο κύριος Δρυμιώτης είναι ο μόνος ο οποίος όχι προβλέπει το μέλλον, γιατί κάποιοι τον θεωρούν ως δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Γκουρού, είπαμε.
0: Είναι γκουρού, είναι προφήτης. Έχει περάσει αυτό που λέγεται.
1: Δημοσκόπος απλώς.
0: Ναι. Παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι. Κάτι σαν...
1: η κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι σαν τους αλχημιστές.
1: Ναι.
0: Περασμένους αιώνες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο των υπέντων γραφείου τύπου του κύριου
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Του Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Ποια ήταν, σε εκπομπή του Τσκαραμίτρου και του Στρεβέλαχη.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Open, να αναφέρεται στον κύριο Δρυμιώτη.
8: Πριν από μία ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, το αναφέρω για να είμαι εντάξει.
1: Ναι, ναι.
8: Ενεμφανίστηκε ένας κύριος ο οποίος αυτοαποκαλείται γκουρού των δημοσκοπήσεων, ο οποίος κάθε φορά που έχουμε εκλογές βγαίνει, βάζει ένα στίχημα. Μια δημοκρατία θα είναι λύση του 35, είχε πει περασμένος, βάζει στίχημα, είχε πάρει 28.
1: Δεν είναι πάνω βέβαια για να απαντήσει, αλλά πείτε.
8: Ναι, και μετά την επόμενη μέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί τον βγάζουν για να εξηγήσει ως γκουρού το γιατί δεν έγινε αυτό που είχε προβλέψει και είχε βάλει στίχημα. Αυτός λοιπόν ο κύριος πριν από μία ώρα αποκάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά βλάκα.
6: Ορίστε.
1: Ναι, απλώς δεν είναι παρόν.
8: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι παρόν, είναι δημόσιος λόγος, ναι, σε τηλεοπτικό σταθμό.
1: Για να απαντήσει.
8: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να απαντήσει. Ναι. Σε συνέντευξη δε προχθές στην κυρία Τσέκου, σε ένα μπλοκ που έχει η κυρία Μάγδα Τσέκου, χαρακτήριζε τον κύριο Σαμαρά εκφύσεως κακό.
1: Ξέρετε ποιο έχει σημασία, εάν εσύ καταλαβαίνετε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σχέδιο αποδόμηση Σαμαρά.
8: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Και από ποιον.
8: Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία. Κώστας Καραμαλής ενώ στην τελευταία του ομιλία, ο κύριος Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, ιδιωτήτων,
1: προσωπικών. Υπάρχει σχέδιο.
8: Βεβαίως και υπάρχει, προφανέστατα υπάρχει.
1: Αποδόμησης.
0: Εμείς έχουμε ένσταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αυτό αποκαλείται. Έχει χρηστεί. Θεωρούμε το όλο των Πανελλήνιων τον έχει χρήσει γκουρού. Κάτι πετυχαίνει, κάτι δεν πετυχαίνει. Εντάξει, πάντα αυτά δεν σημαίνει με τους γκουρού, είπαμε, και με τους προφήτες. Βάζει λέει στοίχημα.
1: Ναι.
0: Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση.
1: Και μετά βγαίνει να πει γιατί δεν βγήκε.
0: Ναι, ένα λεπτό ρε παιδί μου, βοηθάει και το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Εγώ απορώ που είσαι στοιχηματικές εταιρείες, μεγάλες στοιχηματικές.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ναι, ναι.
1: Μια χορηγία ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν για τα εξτραδάκια.
0: Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, πάμε χάρη στις στοιχηματικές πλατφόρμες ο κάθε τυχάρπαστος εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην έχει ο Δρυμιώτης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μπεταράδες by Δρυμιώτης. Ή Δρυμιώτης by μπεταράδες. Να έχει αυτός ρε παιδί μου το δύο ώρο του, τη μία ώρα του, δεν ξέρω πόσο δίνουν.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να λέει και να εξηγεί φυσικά.
1: Εντάξει, τον έχει το χρόνο αυτό, αλλά σπαστά σε πολλά κανάλια.
0: Ναι, τον έχει σε πολλά κανάλια. Ναι, αλλά και στα κανάλια βγαίνουν κάποιοι κακοίδες, κάτι κουνούμαλα, κάτι διάφοροι και δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει. Απ' την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε την ποιότητα του ανδρός, δηλαδή και την αντίληψη.
1: Καλά, το είχαμε
0: και
1: καταλάβει
0: την
1: εδώ και
0: δημοσκοπική,
1: ναι,
0: ευρύτητα, ναι, που, ναι, τον, ναι, χαρακτηρίζει και ταλέντο. Δεν κατάφερε να βρει κανέναν βλάκα ή εκφύσως κακό,
1: ναι,
0: στην κυβέρνηση.
1: Και βρήκε αυτόν που έφυγε.
0: Και βρήκε αυτόν που έφυγε.
1: Που τον έφυγαν βασικά.
0: Που τον έφυγαν, ναι, που τον διέγραψαν.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θεωρούμε το ότι όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε πολύ περισσότερο Δρυμιώτη. Γιατί θεωρώ το ότι έχει μείνει και λίγο. Ίσως τώρα επειδή είναι καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έχει αποτραβηχθεί. Ελπίζουμε να μην είναι οι διαταγές από ψηλά και να επιστρέψει. Πάμε να ξανακούσουμε λίγο τον Ασυγχώρητο. Βάλε λίγο Ασυγχώρητο, ρε.
9: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
0: Θα Θα σου το επενδυμίσουμε σήμερα. Μην μας πείτε ότι μας πρέξατε με το συγχώρητο κτλ. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι το Τυφωθέα και όλους αυτούς τους είχαμε από καιρό στα μπάρι. Γι' αυτό και ήμασταν απόλυτα έτοιμοι. Και κάηκε όλη η Δυτική Αττική. Γιατί θα ήταν διαφορετικά να μας τύχει προετοίμαστος και διαφορετικές επιδόσεις θα είχαμε τώρα που είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα που είμαστε προετοιμασμένοι, όπως.
1: Έχουμε επενδύσει στην πρόληψη.
0: Έχουμε από. Βέβαια, ρε. Να το κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Αϊφαντή.
1: Ναι,
0: πρέσβης επιτιμή.
1: Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επιτιμή, όπως το λες.
0: Ναι.
1: Τοποθετείται για τη φωτιά. Εντάξει, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι γενικά δεν.
0: Ό,τι και να πούμε τώρα, καήκα.
1: Όχι, θέλω να πω για το συγκεκριμένο, επειδή το παρακολουθώ, ότι δεν βγαίνει και τοποθετείται τόσο συχνά για κοινωνικά όσο για διεθνή θέματα.
0: Για θέματα. Αλλά, που έχουν διεθνή και ναι. Οι θέματα που έχουν σχέση με τη διπλωματία.
1: Αλλά η συγκεκριμένη τοποθέτηση, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική. Γιατί για να φτάσει στο σημείο να την κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει ίσως και αυτό στο αμήν.
0: Και από την άλλη μεριά, επειδή τα ερωτήματα τα οποία θέτει, απλά ερωτήματα, δεν έχουν ακόμα απαντηθεί
1: ποτέ.
0: Ο κύριος Αϊφαντής.
10: Επανεμφανίστηκαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μας πούν ότι 100.000 και βάλε 111.
11: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
12: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4-6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
13: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
14: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
10: Και αλλαγή και πας έλα. Είμαι ενάντια σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το υποφέρω και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν μυαλό δεν μπορούν να υποφέρουν αυτή την πρόκληση στην νοημοσύνη.
0: Εμείς κυρίες και κύριοι στον τομέα της πρόληψης κάναμε την καλύτερη κίνηση. Βάλαμε Νάνση Αγγελοπούλου τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Αριοχώρι Καλαμάτας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο ΕΤ News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα αναλάβει η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν στο 70% για εξοπλισμό και μηχανήματα. Το νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επικέντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro. Αποζημιώσεις ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς, της πανόλης και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε με τραγούδι θρύλο. James, Sometimes. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 84 στα μικρόφωνο. Μιχάλης Λεάνης δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: Ο Σάββας Παναγιώτης. Έλα, τι έπαθες, αγόρι μου.
1: Το λέω εδώ. Βλέπω πράγματα.
0: Τι.
1: Γενικά, διάφορα.
0: Ναι, με τον, για τον Μιχάλη.
1: Ναι, όμω.
0: Αγόρι μου, ηρέμησε. Κάνε το καθήκον σου. Είμαστε πλήρεις. Απόλαυσέ μας.
1: Και καλό κουράγιο, Μιχαλέ.
0: Ναι, και καλό κουράγιο, Μιχαλέ μου. Μας έχει στείλει και ένας διάφορα μηνύματα. Μια φίλη μας λέει ότι το γνωρίζουμε αυτή την ιστορία με το.
1: Με τα μέγαρα, λες.
0: Με τα μέγαρα, βέβαια. Ότι ναι, δεν παίρνανε. Ναι. Έχει γίνει και σχετική επερώτηση στη Βουλή.
1: Ναι, μας έστειλε τώρα ένας ακροατής. Υπάρχουν 3 καινούργια κατάλληλα για πυρκαγιές αεροπλάνα. Mm-hmm. Τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, λέει, ναι. Γιατί δεν έχουν προσβάλει πιλότους.
0: Ναι, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Θα τα δώσουμε στον ιδιώτη. Και σε λίγο θα δίνουμε και αυτούς οι οποίοι βάζουν πυρκαγιά σε ιδιώτες, έτσι ώστε οι ιδιώτες να εξυπηρετεί ιδιώτη. Δηλαδή να βάζει την πυρκαγιά ιδιώτης και να τη σβήνει ιδιώτης.
1: Ναι, κοντά
0: είμαστε. Πώς το τακτοποιήσαμε.
1: Κοντά είμαστε.
0: Ναι, και από πάνω θα βάλουμε εποπτική αρχή ποιους.
1: Τους ιδιώτες.
0: Την ομάδα αλήθεια.
1: Α,
0: όχι όποιον ιδιώτη.
1: Τους ιδιώτες που δούλευαν σε ιδιώτες.
0: Βέβαια. Που ξέρουν τη δουλειά και ξέρουν και πώς να το χειριστούν.
1: Το ιδιωτικό τομέα σίγουρα ξέρουν.
0: Δεν βρήκαμε όμως ιδιώτη.
1: Για το Αχίλιο.
0: Στο Αχίλιο, το ιστορικό Αχίλιο στην Κέρκυρα. Το παλάτι.
1: Ευτυχώς πρόλαβα, το είδαμε το σχολείο.
0: Απρόλαβε το
1: είδαμε. Ναι, πρόλαβα, το είδα στην πενταήμερη που είχαμε πάει.
0: Ωραίο το ρεπορτάζ. Το αλλιεύσαμε από το Real Brief. Και σωστή η επισήμανση στο τέλος. Αχίλιο. Για ακούστε.
2: Το Αχίλιο. Το παλάτι της Ίσης στην Κέρκυρα. Ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ελλάδας. Οι τουρίστες ανεβαίνουν, πληρώνουν εισιτήριο, περπατούν στους κήπους, πλησιάζουν στο παλάτι, κοιτούν μέσα από τα τζάμια. Και αυτό που βλέπουν δεν είναι μουσείο. Είναι μια αποκατάσταση που έχει σταματήσει, με τις καλωσιές ακόμα στημένες. Το εσωτερικό είναι κλειστό εδώ και 5 χρόνια. Το 2021 έκλεισε για αποκατάσταση. Το έργο ήταν προγραμματισμένο για 24 μήνες. Ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Το 2023 ο εργολάβος ζήτησε επιπλέον χρήματα, η ΕΤΑΔ αρνήθηκε και εκείνος παράτησε το έργο στη μέση, έχοντας πιστοποιήσει εργασίες 1,5 εκατομμυρίου. Οι σκαλοσιές που άφησε πίσω του βρίσκονται στην ίδια θέση μέχρι σήμερα. 5 χρόνια μετά, το εργοτάξιο είναι παγωμένο και η αποκατάσταση ξεκινά από την αρχή. Οι κήποι μένουν ανοιχτοί, με εισιτήριο 7 ευρώ, αλλά το ίδιο το παλάτι παραμένει σφραγισμένο. Η Σύση έκτισε ολόκληρο το παλάτι σε 2 χρόνια, στα τέλη του 19ου αιώνα. 1,5 αιώνα μετά, ένα κράτος με όλα τα σύγχρονα μέσα δεν κατάφερε να το επισκευάσει. Ούτε σε 5.
0: Πάντως, αντίζομαι κάποιους συναδέλφους που δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς πληρώνουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν. Για να δουν αυτό το θαύμα. Πώς το είχε πει ο δικός σου.
1: Ναι, είναι ένα θαύμα.
0: Είναι ένα θαύμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι. Στα τέλη του 19ου αιώνα
1: η Σύση κατάφερε
0: και το
1: έφτιαξε σε λιγότερα από 2 χρόνια.
0: Μπράβο, σε λιγότερα από 2 χρόνια. Εμείς δεν καταφέραμε να το ανασκευάσουμε.
1: Ναι, να κάνουμε τη συντήρηση την απαραίτητη.
0: Την απαραίτητη, έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Αυτό για να το δείτε πρέπει να δείτε από το εξωτερικό. Να το θαυμάσετε. Ενδεχομένως να γίνονται και ειδικές εκδρομές. Δεν πρέπει να πληρώσετε γι' αυτό, κυρία Μενδώνη μου, ένα σοβαρό εισιτήριο για να το απολαύσετε.
1: 7 ευρώ μόνο. Μόνο 7 ευρώ λέει.
0: Στην εξευτελιστική τιμή των 7 ευρώ.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ανακαίνιση που δεν έγινε ποτέ.
1: Πού θα το ξαναδούν.
0: Λοιπόν, άρα.
1: Έχουν και στις χώρες τους.
0: Μπούρδες.
1: Αχίλιον με σκαλοσιές.
0: Μπράβο. Πάνε εκεί, έχουν ιδιαίτερα στην Ιταλία το ρεστάουρο, έχουν τους ξεναγούς, το αναδέκα τους ξεναγούς θα τα πούμε σε λίγο. Πράγματα αυτά δεν θα τα δείτε. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να έρθείτε να επισκεφτείτε την Ελλάδα και να ζήσετε το μύθο. Πού πηγαίνουμε τώρα? Α, πάμε σε μια άλλη τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος, την αγαπημένη του τρακ.
1: Ναι.
0: Ναι. Την κυρία Αγαπηδάκη, την ξέρετε την κυρία Αγαπηδάκη. Είναι γνωστή για άγνωστους λόγους, θα έλεγα εγώ. Είναι επίσης γνωστή γιατί έχει καταφέρει πολύ λίγα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό από μόνο του σε κάνει σημαντικό.
1: Θέλει εισιτήριο.
0: Λοιπόν.
1: Να το βλέπει. Για να το...
0: Εδώ αν θέλει εισιτήριο. Εδώ θέλει διαρκείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μπλέχθηκε μέσα στην ιστορία με την κυρία Αγαπηδάκη και η UNICEF. Δεν ήξερες.
1: Ναι,
0: δεν ρώταγες.
2: Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη προετοιμάζεται να κατέβει υποψήφια στη Δυτική Αθήνα στις επόμενες εκλογές, την ώρα που αποκαλύπτεται ο τεράστιος λογαριασμός 69 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αφήσει πίσω της σε προγράμματα της UNICEF. Το ποσό δαπανήθηκε για το Εθνικό Πρόγραμμα Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής, Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και το Πρόγραμμα Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί πώς ακριβώς διατέθηκαν τα χρήματα αυτά. Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν ερωτήσεις στη Βουλή για τις διαδικασίες εξπρες, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το ελληνικό γραφείο της UNICEF, ωστόσο, δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δημόσια διαθέσιμη ανάλυση για το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα. Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στις 18 Ιουνίου, η Ειρήνη Αγαπηδάκη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι τα προγράμματα έλαβαν δύο φορές την έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου και ότι η UNICEF αποτελεί διεθνή οργανισμό. Την ίδια στιγμή, η υπουργός που ενέκρινε και προώθησε τα προγράμματα ετοιμάζεται να ζητήσει την ψήφο των πολιτών.
0: Αυτό με το ελεγκτικό θα μπορούσε να είναι για το ανέκδοτο της χρονιάς. Δηλαδή, εμείς διορίζουμε κάποιους και ελέγχουν εμάς που δεν κάνουμε κάτι, έτσι ώστε να έχουμε τον έλεγχο.
1: Σε περίπτωση ελέγχου.
0: Σε περίπτωση ελέγχου ότι έχουμε κάνει κάτι. Είναι σαν την φοβερή μπαλαφάρα που μας είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι δικαιωθήκαμε που ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Απόλυτη δικαίωση. Δεν το συζητάμε. Ακόμα κλαίνει κάτω. Στην Κρήτη.
1: Γιατί πρώτον ακόμα κλαίνουν στην Κρήτη.
0: Και δεύτερον ακόμα πανηγυρίζουν αυτοί που τα κλέψαν στην Κρήτη. Που υποτίθεται ότι τους περνούσαμε από εισαγγελές, ιστορίες και τα λοιπά, ναι. Και βρήκαμε μόνο το ΠΚΠ το 3 σαν τα σαγόνια του Καρχαρία.
1: Ναι,
0: όπου πιάσαμε εκεί μερικούς για να μπορούμε.
1: Ιδιώτες,
0: οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν.
1: Οι οποίοι ιδιωτικά.
0: Ιδιώτες,
1: ναι. Ναι, οι οποίοι ιδιωτικά εξυπηρετούσαν το συμφέρον τους.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα, άμα είναι και ο κύριος Μελάς μέσα, ας πούμε, σε αυτούς που έχουν καταδικαστεί και ο κύριος Μελάς ήταν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Όχι, μωρέ, και δεν ήταν μας... και στους Άρης.
1: Ναι, δεν μας νοιάζει και πολύ.
0: 69
1: ποιότητα.
0: 69 εκατομμυριάκια είναι. Αν είναι για να γίνεστε τόσο φθηνοί, όταν έχουμε φάει τόσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα σπιτάκια ανακύκλωσης, στο οποιοδήποτε βάλτε άλλο, για 69 εκατομμύρια τώρα να καθίσουμε να χαλάσουμε τις καρδιές μας και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε πρόβλημα και σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι τόσα χρόνια του UNICEF. Okay. Μετά το πρόγραμμα, ακούσατε, ήταν η υγιεινή διατροφή για την παιδική σαπαγιασταρκία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν τώρα, λέμε μπουρδίτσα. Πέρα καθόμαστε τώρα, δηλαδή, ποια υγιεινή διατροφή. Για να μπορέσει να κάνει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει το παιδί και η οικογένεια να έχουν λεφτά να μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν περνάει απ' έξω και να τριχιάζει, για να πάρει κάτι υγιεινό. Αφού ξέρετε ότι στο σούπερ μάρκετ δεν πλησιάζουν. Εμείς εξαγγείλαμε το έργο. Μπας και εσείς φιλοτιμηθείτε να δείτε τι θα γίνει με το παιδί σας, να του δώσετε καμιά πατσαβούρα με μερέντα να τη φάει να ησυχάσουμε, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν βοηθάτε κι εσείς.
1: Και αναρωτιέται ο συνάδελφος στο ηχητικό που παίξαμε ότι πώς πάει να ζητήσετε την ψήφο των πολιτών ενώ έχει ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Γιατί?
1: Αυτό ακριβώς. Μα γιατί, αυτό πήγα να πω.
0: Γιατί δεν έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, την κάνει η κατάλληλη να ζητήσει την ψήφο των πολιτών.
0: Ναι. Εγώ από την κλειστούς... καμπάνια αυτή δεν είχε βάλει εκείνο με τον. Το απόσπασμα, ρε παιδί μου.
1: Ποιο?
0: Που έλεγε ο τέτοιος. Ο ηθοποιός. Δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
1: Ναι.
0: Παραγγείλω φωνές των άλλων.
1: Ναι.
0: Έλεγε, φέρε και μια κοιμά και βία με.
1: Ναι, δεν πεινάω πολύ. Α,
0: ναι.
1: Αυτό λες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι ελαφρύ θα φάω.
0: Κάτι ελαφρύ. Ναι. Λοιπόν, όσο για τα 69.
1: Εντάξει.
0: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τα κάναμε 70 πλάς που μπορούσαμε. Γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί ο τίτλος μας το απαγόρευε. Είμαστε αναπληρωτές.
1: Άμα κάνουμε οι αναπληρωτές πάνω από 70,
0: οι
1: υπουργοί.
0: Εδώ είδαμε και πάθαμε σε αυτή την ΕΟΚ της διαφάνειας να θεσπίσουμε ότι σκάνδαλο είναι από 100.000 και πάνω. Μέχρι 99.000 μπορείτε να τρώτε όλοι. Στα 69 εκατομμύρια ως αναπληρώτρια καλά είμαστε. Όταν δεν θα είμαστε πλέον αναπληρωτές, θα είμαστε υπουργοί υγείας, βλέπουμε. Ανεβάζουμε τον πύχη. Εξαιρετικά και εκεί. Κάποιοι πάντως, επειδή πήραν χρήματα νομίμως ως αύξηση για αυτά τα οποία προσφέρουν, φτάσαν σε τέτοιο σημείο που όταν βλέπουν ανθρώπους της κυβέρνησης τους αποκαλούν άγγελους της Ανάστασης. Αγγέλους της Αναστάσεως. Καλά, και εμένα μου δίνανε τρία και βάλε
1: αύξηση.
0: Αύξηση
1: από 2 στα 5.
0: Ναι. Τα ίδια θα έλεγα, μεταξύ μας δηλαδή.
1: Και τις Αναστάσεις και άλλα και άλλα. Και τα Χερουβίμ και... και όλα, όλα.
0: Και δεν θα έτρεχα και τους ψαλμούς.
1: Και θα είχα και τη χοροδία από πίσω να παίζει.
0: Και δεν θα έτρεχα και τους ψαλμούς. Θα τους έλεγα πιο καθαρά. Πάμε.

0: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
1: Ήμουν άγγελος του Τσάλι, του Τσάλι, του Τσάλι, τους κρέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά.
2: Και δεν μιλάμε για κανένα έργο, άντε για κανένα κορδέλα. Μιλάμε ότι θα ανακοίνωναν προσπάθειες.
3: Να πούμε εδώ.
4: Η ότι, δεύτερη προσπάθεια του.
3: Ότι αναφέρεται στους βουλευτές.
2: Αυτό δεν το έχουμε ακούσει σε δεύτερη προσπάθεια του Ντεντόγλου.
3: Ναι. Ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Να, θα τσιμπήσω, μόνο θα τσιμπήσω σήμερα. Μα σας έστειλε
2: ακόμα. Ο τέτοιος,
3: ναι. Ναι, ο Παπαγιανόπουλος.
2: Παπαγιανόπουλος.
3: Να πούμε εδώ ότι αυτό ακούστηκαν οι άγγελοι του Τσάρλι που ακούσαμε να είναι εκεί. Είναι ναι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ναι, ναι, οι άγγελοι της Ανάστασης.
3: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
2: Οι οποίοι δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω.
3: Ανέστησαν το μισθό του.
2: Βέβαια, ρε.
3: Άρα.
2: Τον ανέστησαν. Περπάτησε στα κύματα.
3: Τώρα της Αναστάσεως, δεν είναι. Ναι.
2: Και θα ανακοίνωναν.
3: Την προσπάθεια.
2: Προσπάθεια. Ούτε καν έργο. Οπότε,
3: είναι αυτό που λέμε η προσπάθεια μετράει.
2: Μπράβο, για να ξέρετε για ποιον μιλάμε. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη
3: Φλόρινας.
2: Μεγάλη ναι. Χάρη του σε μια εκδήλωση που έγινε στην Πτολεμαϊδα.
3: Ναι,
2: εμείς προσπάθησαν τα ναυτίδες και να κρύψουμε και τον Λιγνίτη. Ναι, γιατί μας έγινε εξαιρετικά.
3: Εδώ άλλωστε Πετράλωνα μετά την αύξηση βγήκε με το τέτοιο έξω τώρα. Αυτό σε πείραξε.
2: Ποιο?
3: Ο Μητροπολίτης εδώ στα Πετράλωνα που είχε.
2: Α, ναι. Ναι.
3: Είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι.
2: Και από πίσω κινούσε. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ και στο Ρήγα. Όλοι θα πάρετε. Λέγαμε για την. Για τη Σύση.
3: Για τη Σύση και το Αχίλιο. Ναι.
2: Λοιπόν. Ακούστε και αυτό.
3: Και ανέφερε σε κάποια φάση τους ξεναγούς.
2: Τους ξεναγούς. Ναι. Περνάνε
3: ναι,
2: εξαιρετικά στην Ελλάδα. Μόνο που τους έχουμε καταργήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σε τουριστική χώρα. Με τόσα μνημεία.
3: Όχι ακριβώς τους έχουμε καταργήσει.
2: Έχουμε αλλά τους... Ναι, να
3: τους έχουμε εξισώσει με ανειδίκευτους.
2: Και ουσιαστικά τους καταργούμε.
3: Ναι,
2: γιατί πάνε και παίρνουν τους ανειδίκευτους.
3: Ακριβώς.
2: Πάνε και παίρνουν τους ανειδίκευτους, είναι φτηνοί και κάνουν τη δουλειά τους. Το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε ξαναγούς από την Κίνα.
3: Ιδιώτες.
2: Ιδιώτες. Πάμε.
5: Πριν λίγες μέρες στη Σαντορίνη, ένα κρουαζιερόπλοιο άφησε 5.000 τουρίστες. Έγιναν δεκάδες ξεναγήσεις. Απλώς όχι από αυτούς που έχουν άδεια να τις κάνουν. Δεν είναι μεμονωμένο. Το επάγγελμα του ξεναγού απαξιώνεται συστηματικά. Και πρώτα απ' όλα το απαξιώνει το ίδιο το κράτος. Γιατί ο διπλωματούχος ξεναγός δεν βγαίνει εύκολα. 2 χρόνια σχολή, 2 ξένες γλώσσες και 100 μέρες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Μια εκπαίδευση που ο κλάδος τη θεωρεί από τις πληρέστερες στην Ευρώπη. Από τα χρόνια των μνημονίων όμως, το κράτος άνοιξε και δίμηνα ταχύρυθμα σεμινάρια και ο νόμος του 2024 τα έκανε μόνιμο θεσμό. 2 μήνες μετράνε όσο 2 χρόνια. Το αυτόφορο για την παράνομη ξενάγηση είχε ήδη καταργηθεί από το 2013. Έμεινε ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, αν βρεθεί ελεγκτής. Έτσι δουλεύουν άνετα και όσοι δεν έχουν καμία άδεια. Τη χρονιά που ο τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο εκπαιδευμένος ξεναγός ψάχνει δεύτερη δουλειά. Και ο επισκέπτης ακούει την ιστορία της Ελλάδας από κάποιον που κανείς δεν ελέγχει αν λέει αλήθεια.
2: Για να μην πάει το νου σας στο πονηρό, να ξέρετε ότι ο ξαναγός που ψάχνει δεύτερη δουλειά είναι με μηχανάκι.
3: Ναι, είχε α, είναι αυτός που είχε
2: ναι, ναι, είναι μέσα αυτός που είχε πήγαιναν στην Κεραμαίως με τα μηχανάκια από κάτω οι τεντιμπόιδες και μαρθάρα έβγαινε η Κεραμαίως το μεσημέρι γιατί ήθελε να ησυχάσει λίγο η γυναίκα. Έχει καμιά πόσα κίνητα και τα λεφτά στη Γερμανία. Και τους έλεγε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε το μεσημέρι και έλεγαν αυτοί θέλουμε δεύτερη δουλειά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και έτσι τους έστειλε και έγινε αυτή η ιστορία με τη δεύτερη δουλειά το 25ωρο. Πόσο το έχουμε φτάσει τώρα,
3: 13ωρο, εντάξει.
2: 13ωρο, τι θες και ύπνο, ρε.
3: Εντάξει. Εντάξει, μωρέ.
2: 13ωρο χωρίς ύπνο, φαντάζομαι.
3: Γιατί, τι να τον κάνεις τον ύπνο.
2: Έλατε. Χάνεις χρόνο.
3: Ναι.
2: Από αυτούς λέει που έχουν άδεια.
3: Ο ύπνος είναι για τους αδύναμους, λέγανε κάποιοι.
2: Μπράβο. Φτάσανε στη Σαντορίνη αυτοί και δεν ξαναγήθηκαν, λέει, από αυτούς που έχουν άδεια. Δεν κατάλαβα. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Το σπαράρεις, το σπικάρεις, βγες έξω και κάνε τη δουλειά σου. Πες αυτά που είπε. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αυτοί οι οποίοι μαζεύονται στα νησιά.
3: Ναι.
2: Και έχουν, δηλαδή, που τα ξέρουμε εμείς με τον, με τον Βαγγελάρα εδώ. Mm-hmm. Και έχουν αυτά τα rooms to let.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Rooms to let. Tavern all around.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτοί ξέρουν. Ελεύθερη αγορά δεν είναι. Πείτε όλοι στην ελεύθερη αγορά. Και μετά ελεύθερη ξενάγηση.
3: Αυτοί μπορεί να ξέρουν και καλύτερα.
2: Ενδεχομένως. Και ελεύθερη ξενάγηση. Θα λες εσύ τα δικά σου, θα λέω εγώ τα δικά μου.
3: Θα βγει άκρη.
2: Ναι. Εσύ σπούδασε ιστορία, εγώ έμαθα ιστορία. Οπότε στην ελεύθερη αγορά θα βγαίνουμε και όποιον θέλει ο καθένας σας παίρνει. Καταργήσαμε και το πώς το ήταν το
3: αυτόφορο. Το αυτόφορο, ναι, για, το, ναι, για την παράνομη ξενάγηση.
2: Το βάρβαρο. Εντάξει, τώρα, βάρβαρο.
3: Πού να τους τρέχουμε τους ανθρώπους.
2: Και πλήγμα για την ελεύθερη αγορά.
3: Ναι.
2: Έτσι. Εντάξει. Οπότε ο καθένας θα λέει το γαμπέρι του, ο καθένας θα λέει την παλαφάρα του.
3: Άκουε και την πιο πλήρη εκπαίδευση, ναι, στην Ευρώπη.
2: Ήταν πιο πλήρη στην Ευρώπη.
3: Και τι να το κάνουμε, γιατί. Τι...
2: Εντάξει,
3: έγινε... Μα, αφού τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς εμείς.
2: Εκτός από αυτό, έγινε πιο πλήρη στην Ευρώπη.
3: Ναι.
2: Εμείς ο άλλο τώρα πάει στο σπίτι της. Τι κάναμε και πιο πλήρη στην Ευρώπη. Τι άλλο ήθελε δηλαδή. Παραπάνω. Λοιπόν, αν ακούσετε τώρα άνθρωπο ο οποίος να βρίζει στα αγγλικά και να τρέχει με μηχανάκι και να κορνάρει, ξαναγώ είναι που ψάχνει δεύτερη δουλειά. Το καθαρίσαμε και αυτό.
3: Πάμε και σε ένα καλοκαιρινό θέμα.
2: Πάμε και σε ένα καλοκαιρινό.
3: Αμυγός.
2: Ναι. Πάμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί επειδή τα συζητούσαμε πέρσι, εδώ, στην, ναι, ίδια εκπομπή, στα ίδια μικρόφωνα,
3: ναι, okay, με την ίδια κυβέρνηση.
2: Με την ίδια κυβέρνηση, πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Έγινε, ναι, κάτι από πέρσι μέχρι φέτος. Ακούστε το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε. Μιλάμε για την αυθαιρεσία στις παραλίες που, ναι, είχαμε, για το app.
3: Ναι, my Coast App.
2: My Coast App.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή App My Coast.
3: Ναι.
2: Ή Coast Coast App App. Και το χορεύεις στην παραλία.
3: Ναι.
2: Για τα πιτσόμπαρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί έχει γίνει και κάτι πραγματικά αυθαίρετο.
3: Ναι.
2: Το οποίο δεν το καταγγέλει κανείς.
3: Ναι.
2: Δίπλα στα πανέμορφα πιτσόμπαρα,
3: ναι,
2: ξεπροβάλλουν θάλασσες.
3: Άκου εκεί.
2: Ναι.
3: Και παραλίες.
2: Ένα απίθανο πράγμα.
3: Ναι, ναι. Και,
2: αφού έχουμε αφήσει αυτή την αυθαιρεσία, την έχουμε επιτρέψει, δηλαδή να πάει ο άλλος επιχειρηματίας να κάνει τη δουλειά του και να... ξαφνικά γύρω-γύρω να γίνει θάλασσα. Τι να κάνει αυτός.
3: να
2: μαζέψει.
3: Να βάλει το παιδί να σερβίρει μέσα στη θάλασσα.
2: Ρε φίλε τώρα.
3: Το
2: πού να μαζέψει τις ξαπλώστρες. Πού να μαζέψει τα γούφερ.
3: Δεν το θυμάσαι στη Ρόδο που είχε τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα και έστειλε, ναι, το παιδί να,
2: ναι,
3: να σερβίρει με, τα, ναι, βατραχοπέδιλα.
2: Άμα του δίνουν και σφαλιάρες με χιλιάρικα. Γιατί όχι. Ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την αυθαιρεσία. Για αυτή την αυθαιρεσία θα μιλήσουμε μετά τις διακοπές. Πάρτε το τώρα. Είναι ρεπορτάζ της. Ευτυχίας Σουφλέρη από το News 24/7. Πάμε.
6: Παραλίες φρούρια με πορτιέρδες και μάντρες. Αφού δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στην Ελλάδα, πώς κτίζονται όλα αυτά πάνω στο κύμα? Και ποια είναι τα νέα δικαιώματα των λουόμενων απέναντι στο χάος των beach bar? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες. Ο αγιαλός είναι δημόσιο αγαθό. Κάθε πολίτης έχει το αναφέρετο δικαίωμα να περπατήσει, να κάνει μπάνιο και να απλώσει την πετσέτα του μέχρι το σημείο που σκάει το κύμα. Πώς καταλήγουμε λοιπόν να βλέπουμε παραλίες οχυρωμένες σαν φρούρια με πορτιέρδες και μάντρες? Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει είναι το εξής. Ένας επιχειρηματίας νοικιάζει νόμιμα από το κράτος 500 τετραγωνικά μέτρα. Στην πράξη όμως καταλαμβάνει 2.000. Ρίχνει τσιμέντο, χτίζει μόνιμες πέργολες και πρακτικά ιδιωτικοποιεί τον χώρο. Γιατί δεν μπαίνουν αμέσως οι μπουλντόζες να γκρεμίσουν όσα είναι παράνομα? Γιατί ο έλεγχος χάνεται σε έναν λαβύρινθο συναρμοδιοτήτων ανάμεσα σε υπηρεσίες. Μόλις εν τέλει κοπεί το πρόστιμο, ο επιχειρηματίας κάνει προσφυγή, η υπόθεση πάει στα δικαστήρια και κερδίζει χρόνο. Το καλοκαίρι περνάει, βγάζει πάρα πολλά χρήματα και τελικά πληρώνει το πρόστιμο απλώς ως ένα λειτουργικό έξοδο της επιχείρησης και μάλλον αμεληταίο. Αυτή η αίσθηση ασυλίας έσπασε με θόρυβο μόλις το 2023, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ενός αρχαιολόγου στη Μύκονο, ο οποίος είχε κάνει απλά τη δουλειά του και είχε καταγράψει τις αυθαιρεσίες. Κάτω από την πίεση της δημοσιότητας και του κινήματος της πετσέτας, το κράτος έλαβε δράση. Σε πασίγνωστα πολυτελή μαγαζιά του νησιού, το κράτος μπήκε με μπουλντόζες και γκρέμισε πάνω από 40.000 τετραγωνικά μέτρα παράνομων κατασκευών πάνω στην άμμο. Από το 2024, το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε, δίνοντας ξεκάθαρα όπλα στους πολίτες. Πρώτον, ο επιχειρηματίας απαγορεύεται να καταλάβει όλη την παραλία. Μπορεί να του παραχωρηθεί το 50%. 100% της έκτασης της παραλίας, το άλλο μισό μένει πάντα ελεύθερο, χωρίς καμία εκμετάλλευση. Και μέσα στον χώρο που έχει νόμιμα παραχωρηθεί, οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πάνω από το 60% της έκτασης. Σε παραλίες Natura τα όρια είναι χαμηλότερα. Δεύτερον, τέρμοι ξαπλώστρες που ακουμπούν στο νερό. Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 4 μέτρων από την ακτογραμμή για να μπορούν να περπατούν οι λουόμενοι. Και τρίτον, οποιαδήποτε περίφραξη ή απέτηση για ελάχιστη κατανάλωση προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση προς τη θάλασσα είναι παράνομη. Η κρατική εφαρμογή MyCoast έχει ψηφιοποιήσει τον χάρτη των παραλίων, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε ακριβώς ποιο τμήμα της άμμου έχει ενοικιαστεί και ποιο οφείλει να παραμένει ελεύθερο. Σε περιπτώσεις καταπάτησης του χώρου, η πλατφόρμα μας επιτρέπει να καταγράψουμε ανώνυμα την παράβαση, κινητοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό να κάνει τη δουλειά του.
2: Και έπεφταν οι καταγγελίες right through. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το ελληνικό κράτος που έδωσε μόνο το 50% του αγιαλού στον ιδιώτη. Ναι. Μας άφησε δηλαδή ένα 50% να κολοστριμωχθούμε.
3: Ναι.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που άφησε μόνο 60% και έχουμε εμείς ένα 40%. Ναι. Να ελέγχουμε την παραλία, γιατί στο υπόλοιπο υπάρχουν ξαπλώστρες. Θα σας αφήσουμε, θα σας πούμε να περνάτε καλά και να είστε πάντα γεροί, με το καλύτερο των καλύτερων.
3: Ναι, εντάξει, αγαπημένο ηχητικό, αγαπημένο όλο εδώ του σταθμού.
2: Το διαμορφώσαμε,
3: ναι.
2: Όλων των συνεργατών, τον κύριο
3: Τσάφο.
2: Τσάφο.
3: Έτσι.
2: Τσάφο.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
8: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
9: Στη φυλακή της Χίου οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους του μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο για τα ακτοπλοϊκά όσο και για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο λιμάνι της Θερμοπόλης κατέπλεψε εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, το κουρασγερόπλοιο Star Flyer, καθώς λόγω καιρικών συνθήκων δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσει και να παραμείνει στη Μύκονο. Να ανακαλύψουν γιατί η θάλασσα χρειάζεται τη βοήθειά μας, καλοί κατοίκους της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης που πραγματοποιεί. Οριστικά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου Κορνιλάκη μετά από μεγάλη παρέμβαση που δρομολόγησε και πραγματοποίησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στο σημαντικό ακίνητο που στεγάζει και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με την πρόκριση στα play-off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ορίστηκε τελικά το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

κλιματικά φαινόμενα, ως γνωστόν, έχουν εισβάλει στο σπίτι σας, στο χώρο σας, με τις μουσικές να εναλλάσσονται. Ιδιαίτερα τώρα τελευταία, που εδώ και μήνες τα έχουμε βάλει με την δεκαετία του 70. Καημένη δεκαετία, τι έχει τραβήξει από μας. Ανεξάντλητη δεκαετία, με υπέροχα τραγούδια τα οποία αναλύουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Παίζουμε τα καλύτερα της δεκαετίας του 70. Είμαστε εδώ γιατί το βινήλιο μας καλεί και θέλουμε να ακούμε ποιοτική μουσική στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Πάμε δυνατά. Ο Ντίνος Classical θα είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη. Και πάμε ένα τραγούδι, έτσι ένα σκληροπυρηνικό τραγούδι, να το αφιερώσουμε στο Χρήστο. Τι βλέπετε, ξεκινήσαμε νωρίς με αφιερώσεις. Καλά θα πάει και αυτό. Είναι το Iron Man. Ένα τραγούδι του αγγλικού heavy metal συγκροτήματος Black Sabbath. Κυκλοφόρησε σε single το 1971. Στον δίσκο Paranoid του 1970 βρίσκεται το Black Sabbath. Δεν έχει καμία σχέση με τον ήρωα της Marvel, τον Iron Man, αλλά μιλάει για έναν άνδρα που ταξιδεύει στο μέλλον, μεταμορφώνεται σε σιδερένιο τέρας και εκδικείται την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο Iron Man, που κυκλοφόρησε στον μεγάλο δίσκο Paranoid, το ακούσαμε πρόσφατα εδώ στην εκπομπή μας, το 1970. Έχει γραφτεί από όλα τα μέλη τον Black Sabbath, από τον Osbourne, τον Iommi, τον Butler και τον Ward, και οι στίχοι γράφτηκαν από τον μπασίστα, τον Geezer Butler. Ένας επιστήμονας λοιπόν ταξιδεύει στο μέλλον, βλέπει το τέλος του κόσμου και στην επιστροφή του μετατρέπεται σε άγαλμα από ατσάλι λόγω μαγνητικής καταιγίδας. Οι άνθρωποι τον περιφρονούν και εκείνος προκαλεί την καταστροφή της γης για να πάρει εκδίκηση.

0: music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Το σκληρό ύφος λέμε να το συνεχίσουμε, μια που ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Να το συνεχίσουμε λιγάκι, θα το ηρεμήσουμε αργότερα, μην ανησυχείτε. Ted Nugent. Το όνομά του το κανονικό είναι Theodore Anthony Nugent. Ένας φοβερός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης hard rock, γνωστός με το προσωνύμιο Motor City Madman. Ξεκίνησε με τους Amboy Dukes και συνέχισε με την προσωπική του καριέρα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90

συμμετείχε στους Damn Yankees. Ted Nugent ξεκίνησε να παίζει κιθάρα το 1957 και ηλικία 9 ετών.

Εδώ έχουμε το φοβερό Cat Scratch Fever. ...1977 παρακαλώ. Αυτός που ακούγεται στα δεύτερα φωνητικά, ξέρετε ποιος είναι? Ο Boss Barrel, τον Bad Company. Ο δίσκος εδώ, να πούμε ότι γνώρισε φοβερή διεθνή επιτυχία, ανεβαίνοντας στο νούμερο 28 στη Μεγάλη Βρετανία, την υψηλότερη θέση από οποιοδήποτε άλλο δίσκο του καλλιτέχνη. Και το ομώνυμο κομμάτι, αυτό που ακούμε τώρα, έφτασε στο νούμερο 30 του Billboard, βοηθώντας το άλμπουμ να γίνει τριπλά πλατινένιο. Να πούμε βέβαια επίσης ότι η εκκεντρική σκηνική παρουσία του Ted Nugent ενισχύθηκε από τον ντύσιμό του με δέρμα ζώων και ουρές, κογιότ. Όλα αυτά συνέβησαν το 1977.

πάμε τώρα με ένα φοβερό πασίγνωστο τραγούδι που ηχογράφησαν οι Σαντάνα το 1970 για το δίσκο τους Abraxas. Είναι διασκευή της πρωτότυπης σύνθεσης του Peter Green των Fleetwood Mac από το 1968. Κυκλοφόρησε λοιπόν πρώτη φορά από τους Fleetwood Mac το 1968, το Μάρτι του 1968, και γράφτηκε από τον Peter Green, ενώ το Σεπτέμβρη του 70 κυκλοφορεί το άλμπουμ Abraxas των Santana. Είναι μια μίξη από blues, rock και latin. Και να πούμε ότι βεβαίως παιζότανε μαζί με το Gypsy Queen των Santana. Black Magic Woman.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Φοβερά κομμάτια και σήμερα, εκτός του και χρόνου, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το λέω αυτό για όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους, το ραδιόφωνο τους. What's your name? Ένα καθαρά ληξιαρχικό τραγούδι από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα Lynyrd Skynyrd. Δίσκος τους είναι ο πέμπτος κατά σειρά, 1977, Street Survivors. 17 Οκτωβρίου του 1977 λοιπόν κυκλοφορεί ο μεγάλος δίσκος. What's your name? Gary Rosington και Ronnie Van Zandt. What's your name, little girl?

Είναι ο δίσκος των Blue Oyster Cult, Agents of Fortune, 1976, και το κομμάτι μεγάλη επιτυχία Don't Fear the Reaper. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το κομμάτι, ποια είναι η αξία του, τι σημαίνει.

Για τους φίλους των Blue Öyster Cult να πούμε ένα ακόμη, ότι υπάρχει και μια φοβερή συλλογή, The Best of Blue Öyster Cult, με κομμάτια που καλύπτουν την περίοδο από τις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι το 1983, η πιο εμπορικά επιτυχημένη περίοδος των Blue Öyster Cult, όπου τα άλμπουμ τους έμπαιναν στις λίστες του Billboard και δύο δίσκοι τους βραβεύτηκαν ως πλατινένιοι, ενώ τέσσερις ακόμη ως χρυσή. Ο τίτλος λοιπόν της συλλογής που προτείνουμε στους φίλους των Blue Öyster Cult είναι αυτός. Μια συλλογή με τα καλύτερα κομμάτια. Η συλλογή κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 2000 από την Κολούμπια. Αν σας ενδιαφέρει, φοβερά κομμάτια μέσα. Τι να σας πω τώρα, όλα τα καλύτερα των Blue Öyster Cult είναι εκεί. Συνολικά 16 κομμάτια

1971. Είναι το άλμπουμ All Together Now. Το άλμπουμ στην Ελλάδα ήρθε, να πούμε την αλήθεια, το 72. Το single είναι το 71. Και το κομμάτι που διαλέξαμε από το άλμπουμ είναι αυτό. Είναι σημειωμένο, νομίζω ότι είναι το καλύτερο, το Hold Your Head Up. Αυτή είναι η Argent. Αυτή είναι η μικρή εκδοχή, έτσι, που έχουμε εδώ. Υπάρχει και η μεγάλη εκδοχή που έπαιζε στα clubs. Hold Your Head Up.

0: Εκτός τόπου και χρόνου, εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες της δεκαετίας του 70, κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Συντονιστείτε.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4 και μισή.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ...

Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, και το κομμάτι αυτό πρώτο ακούστηκε από την Little Eva. Η Little Eva το τραγούδισε το 1962, μια σύνθεση των Jerry Goffin και Carole King. Όμως εδώ έχουμε την διασκευή του 1974, το Locomotion. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους Grand Funk Railroad. Ήταν η δεύτερη επιτυχία τους μετά το We Are An American Band. Grand Funk που δημιουργήθηκαν στο Flint του Michigan, στις ΗΠΑ, από τον Mark Farner, τον Don Brewer και τον Mel Sahir. Το κομμάτι αυτό κυκλοφορεί το Μάρτιο του 1974 μέσα στο χρυσό άλμπουμ Shining On.

Και τώρα επί σκηνή σας παρουσιάζω τον Dusty Hill, τον Bill Gibbons και τον Frank Beard. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τους ZZ Top. Arrested for driving while blind. Από το άλμπουμ Texas του 1976 έρχονται οι μοναδικοί ZZ Top.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Πάμε τώρα να σας παρουσιάσω ένα άλλο συγκρότημα. Ένα βρετανικό progressive rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1968 και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών 70 και 80. Μιλάμε για τους Yes. Με φοβερούς δίσκους όπως για παράδειγμα Tales from Topographic Oceans το 1973, δίσκος Διαμάντη, όπως και ο άλλος του 77, το Going for the One. Αυτοί οι δύο δίσκοι ανέβηκαν στην κορυφή των βρετανικών chart, ενώ το 90-125 του 83 βραβεύτηκε ως τριπλά πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Yes από τη δημιουργία τους μέχρι το 1980 κυκλοφόρησαν 10 στούντιο δίσκους. Διαλύθηκαν για ένα χρόνο το 81 και συνέχισαν μέχρι το 2004, όταν και διαλύθηκαν για δεύτερη φορά πριν επανενωθούν και πάλι το 2008. Από τότε έχουν ηχογραφήσει 2 στούντιο άλμπουμ, τα οποία σκαρφάλωσαν στο Top 40 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 στο Λονδίνο από τον τραγουδιστή τον Τζον Άντερσον και τον μπασίστα Chris Squire. Εδώ έχουμε τη μεγάλη επιτυχία Roundabout.

0: ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Εδώ έχουμε τους Ολλανδούς Golden Earring. 1973 και τη μεγάλη επιτυχία τους από το Moontan. Είναι το Radar Love. George Comans και Barry Hay. Μπάντα που φτιάχτηκε στη Χάγη της Ολλανδίας το 1961. Golden Earring. Εδώ έχουμε το άλμπουμ Moontan. Τον Αύγουστο του 1973. Μια μεγάλη επιτυχία. Ένας τρόπος να ενωθείς με τον εραστή σου. Radar Love. Ένας πνευματικός μάλλον τρόπος.

πάμε με αυτή τη στιγμή με glam rock, ένα κομμάτι από τον Gary Glitter, από το album Glitter του 1972, το κομμάτι Rock and Roll. Gary Glitter, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα, υπήρχε ένα παρελθόν που τον ακολουθούσε μετά. Γύρισε boomerang, εννοείται το κομμάτι.

κομμάτι αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος το πρώτο που είναι φωνητικό και το δεύτερο που περισσότερο είναι instrumental, ορχιστρικό. Εδώ έχουμε το νούμερο 2. Το νούμερο 2 που είχε περισσότερο απήχηση τελικά στα βρετανικά chart.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Εδώ έχουμε τώρα ένα άλλο γνωστό τραγούδι από το αγγλικό συγκρότημα Focat. Κυκλοφόρησε το 1975 ως το πρώτο single από τον πέμπτο δίσκο των Focat με τίτλο Full for the City. Full for the City λοιπόν γράφτηκε από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Dave Peverett ή αλλιώς Lonesome Dave. Υπάρχει η μεγάλη σε διάρκεια εκδοχή του άλμπουμ πάνω από 8 λεπτά και η μικρότερη, η ραδιοφωνική, αυτή που διαλέξαμε εδώ, στα 3.56. Και υπάρχει βέβαια και η ζωντανή ηχογράφηση στο Focat Live του 1977. Είναι φοβερή. Είναι το Slow Ride.

Εδώ λοιπόν ο Ράντι Μπάκμαν μιλάει για μια ξεχωριστή γυναίκα που συνάντησε. Βγήκε τη δεύτερη χρονιά σαν single με το ορχιστρικό κομμάτι Free Willing. Είναι η Bachman Turner Overdrive και το κομμάτι You Ain't Seen Nothing Yet. Αυτή είναι η Καναδή Bachman Turner Overdrive. 1974. Έχουμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το άλμπουμ Not Fragile. Ένα άλμπουμ που έφτασε στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 και στη δεύτερη θέση στα βρετανικά. You ain't seen nothing yet. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Περίμενε. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Εκτός του και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6, αυστηρά. Έλατε μαζί μας και απολαύστε τη μουσική της ζωής σας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, οπερσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποαιμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Άλλο ένα φοβερό κομμάτι που μας άρεσε στην προακρόαση της δεκαετίας του 70, Απρίλης του 1975, στο πρώτο άλμπουμ τους που βγήκε εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον μας ήρθε το Γενάρη του 76. Είναι το Sincerely από τους Dwight Twiley Band. I'm on fire. Μαζί με τον Phil Seymour. I'm on fire. Στην κυριολεξία. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε αυτή μάλλον είναι η εκπομπή σας. Καλησπέριζουμε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας και τους προτρέπουμε να μείνουν εδώ μέχρι τις 6 τουλάχιστον. Γιατί υπάρχει λόγος. Υπάρχει καλή μουσική πάνω απ' όλα. Και καλή παρέα, τι άλλο. Τι άλλο θέλει κανείς. Άντε και καλή καρδιά.

ηχογράφηση έγινε από τους Everly Brothers το 1960, Love Hurts. Όμως εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε τη διασκευή των Nazareth του 1974, μια φοβερή rock μπαλάντα με τεράστια απήχηση σε Ευρώπη και σε Αμερική. Η αγάπη πονάει.

Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Alice Cooper μέσα από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο το 1975, το Μάρτι του 1975. Ένα κομμάτι που έφτασε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δίσκος περιέχει τραγούδια με στίχους που πλέκουν μια ιστορία βασισμένη στους εφιάλτες ενός παιδιού. Ως αφηγητής, ο γνωστός ηθοποιός Vincent Price. Welcome to my nightmare.

0: είναι ο Alice Cooper από τα πρώτα του Welcome to my nightmare. Μας καλωσορίζει σε έναν κόσμο όχι και τόσο όμορφο. Μας προειδεάζει για το τι πρόκειται να συμβεί αργότερα. Ξέρει αυτός.
1: Non-stop music. You're listening to Majestic. Email.com. DJ in the mix.
0: Πάμε τώρα με το Jessica. Ένα διάσημο ορχιστρικό κομμάτι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Allman Brothers, γραμμένο από τον κιθαρίστα, τον Dickie Betts, και αφιερωμένο στην κόρη του, καθώς και ως φόρος τιμής στον κιθαρίστα της jazz Django Reinhardt. Κυκλοφόρησε το 1973 στον δίσκο Brothers and Sisters και κέρδισε βραβείο Grammy καλύτερης ροκ οργανικής εκτέλεσης το 1996. Δεκέμβρης του 1973 κυκλοφορεί το single από το άλμπουμ Brothers and Sisters. Ένα κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως μουσική τίτλων της γνωστής βρετανικής εκπομπής αυτοκινήτου Top Gear. Αυτοί είναι οι Allman Brothers. Αυτός είναι ο Dickie Betts.

Οι Allman Brothers, ένα αμερικανικό rock συγκρότημα από το Jacksonville της Φλόριδα. Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία το 1971 με το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ «At Al Fillmore East». Ένας από τους σπουδαιότερους ζωντανούς δίσκους όλων των εποχών. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 1976 για δύο χρόνια και ξανά στις αρχές δεκαετίας του 80, ενώ από το 89 και έπειτα συνεχίζουν να κυκλοφορούν σποραδικά άλμπουμ και να περιοδεύουν, κυρίως στη Βόρεια Αμερική.

0: Μαγικές στιγμές ζήσαμε εδώ με τους Allman Brothers και την μεγάλη, τη φοβερή επιτυχία Jessica. Ένα φοβερό ορχιστρικό κομμάτι. Allman Brothers.
1: Music is free, but if you drink, pay cash.
0: Με τώρα με ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά από τον Johnny Winter το 1970. Ο Johnny Winter και το συγκρότημά του. Όμως ο Rick Derringer, Αμερικανός μουσικός, το ηχογράφησε ξανά το 1973 για το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το All American Boy, κάνοντάς το τη μοναδική του μεγάλη solo επιτυχία στο Top 40 των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το rock and roll Χούτσικου. Η φράση Χούτσικου προέρχεται από blues καταβολές και εκφράζει την ελευθερία, εκφράζει τον ενθουσιασμό, εκφράζει τη χαρά της rock μουσικής. Rock and roll Χούτσικου λοιπόν, από τον Rick Derringer του 1973.

Κυκλοφορεί το single Sweet Home Alabama των Lynyrd Skynyrd και κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 1974 ένα από τα διαμάντια της rock με τριπλή κιθαριστική επίθεση και ορόσημο ολόκληρο του Southern Rock. Ένα τραγούδι που πολύ απλά ορίζει τη rock μουσική στην πιο αυθεντική της μορφή και έκφραση. Ένας διαχρονικός rock ύμνος με τη σφραγίδα των Lynyrd Skynyrd, ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στη rock μουσική και το πιο τυπικό δείγμα ενός μοναδικού τραγουδιού από το είδος που αποκαλείται Southern Rock. Δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος είναι το Second Helping του 1974.

κομμάτι αυτό έχει διαχρονικά ακουστεί σε διαφημιστικά, ταινίες, ενώ έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Επίσης, το 2004 συμπεριλήφθη στον κατάλογο του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, στο νούμερο 398. Ed King, Gary Rosington και Ronnie Van Zandt. Τι άλλο. Παραγωγή Al Kooper.

Ακούσατε και κάτι για το Watergate. Το τραγούδι είναι γεμάτο πολιτικές αναφορές και γράφτηκε σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωναν το σκάνδαλο Watergate. Ακούσατε τη σχετική αναφορά. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωναν και τις τελευταίες μέρες του πολέμου στο Βιετνάμ.

κομμάτι αυτό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Κάποιες και μένα ή από λάθος εκτίμηση ισχυρίστηκαν ότι εξυμνούσε το ρατσιστή κυβερνήτη της Αλαμπάμα, τον George Wallace. Το τραγούδι γράφτηκε σαν απάντηση στις κατηγορίες και τα δύο επικριτικά τραγούδια του Neil Young.

Νίλ πυροβόλησε όλες τις πάπιες για να σκοτώσει μία ή δύο. Ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Ρόνι Βαν Ζάντ για να ξεκαθαρίσει το θέμα ότι όποιος ζει στον Αμερικανικό Νότο δεν είναι αναγκαστικά ρατσιστής ή θρησκόληπτος. Κανένα από τα μέλη των Λίναρτ Σκίναρτ δεν κατάγεται από την Αλαμπάμα. Η λέξη χρησιμοποιείται

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε για το τέλος. Καλησπέρα μου σε όλους αυτούς που μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, λίγο καθυστερημένα. Take me in your arms. Αυτή είναι η Doobie Brothers. Και ένα κομμάτι που αρχικά κυκλοφόρησε από την Kim Weston. Το 1965 έγινε μεγάλη επιτυχία όμως 10 χρόνια μετά, όταν το διασκεύασε το αμερικανικό rock συγκρότημα Doobie Brothers. Κυκλοφόρησε στις 23 Απριλίου του 1975 από το άλμπουμ Stampede. Η εκδοχή λοιπόν των Doobie Brothers έδωσε στο συγκρότημα μια μεγάλη rock soul επιτυχία πριν από την έλευση του Michael McDonald, ενώ κατέγραψε και παρουσία στα chart της Γαλλίας.

0: get ready. We're going live in 3, 2.
1: It's our hot, hot, hot, hot, hot. In the mix with the baddest DJ.
2: Πάμε 1974. Bad Company. Και εδώ έχουμε τον φοβερό κιθαρίστα Mick Ralphs. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ. Μαΐου του 1974 βγήκε το άλμπουμ, ενώ στις 12 Αυγούστου βγήκε το σίγγλ. Paul Rodgers, Mick Ralphs, Boz Barrel και Simon Kirk. Ένα φοβερό κομμάτι. Can't Get Enough. Bad Company. Αυτό είναι άμα κάνεις κακές παρέες να τις κάνεις.

Πάμε τώρα με το πασίγνωστο τραγούδι Taking Care of Business, τον Bachman Turner Overdrive. Κυκλοφόρησε το 1973 από το καναδικό αυτό συγκρότημα. Δημιουργός είναι ο Ράντι Μπάκμαν, ο οποίος έχει και τα κύρια φωνητικά. Δεκέμβρης του 1973. Εδώ στην Ελλάδα ήρθε το Γενάρη του 1973. Η αρχική ιδέα του τραγουδιού γεννήθηκε όταν ο Ράντι Μπάκμαν ήταν ακόμα μέλος του συγκροτήματος Guess Who. Το κομμάτι αρχικά ονομαζόταν White Collar Worker και ήταν εμπνευσμένο από έναν τεχνικό ήχου που έπαιρνε το τρένο κάθε πρωί για τη δουλειά του. Taking Care of Business. Και όταν το συγκρότημα απέρριψε το τραγούδι, ο Bachman το κράτησε. Αργότερα, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία με τους Bachman Turner Overdrive, άκουσε ένα DJ σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό του Vancouver να χρησιμοποιεί τη φράση Taking Care of Business. Αυτό τον ενέπνευσε να αλλάξει τους στίχους του ρεφρέν, δημιουργώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ροκ ύμνους της δεκαετίας του 70.

Να πούμε επίσης ότι λόγω του ρυθμού και του θέματος του, το Taking Care of Business παραμένει ένα από τα πιο περιζήτητα τραγούδια για εμπορική χρήση. Έχει ακουστεί σε δεκάδες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις, ενώ το 1990 έδωσε το όνομά του στην αμερικανική κομική ταινία Taking Care of Business, με πρωταγωνιστές τους James Belushi και Charles Grodin.

0: μιλάς, μην μιλάς.
1: Σου πάνε
0: λίγο.
1: Πάνε μία, ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε ένα σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Ναι, με ανοίχτο στόμα, σαν με τυχόν. Ανοίχτο
1: σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φάγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερα.
5: Πάμε τώρα με ένα γνωστό τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Grand Funk Railroad που κυκλοφόρησε το 1975 και περιλαμβάνεται στο δίσκο All the Girls in the World Beware. Θέτης ο Mark Farner. Είναι το Bad Time.

bad time, όπως λέμε κακιά στιγμή. Due to some violent content, parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity and adult content. What an excellent day for an exorcism. Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair. Pump up the bass, pump up the beat, pump up the house. Το συγκρότημα που θα υποδεχθούμε εντός ολίγου είναι αμερικανικό hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1976 από τους κιθαρίστες Mick Jones και Ian McDonald που πέθανε το 22, όπως και τον τραγουδιστή το Lou Gramm. Είναι η Foreigner. Foreigner που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 και έχουν πουλήσει περισσότερα από 80 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ένα μελωδικό ροκ συγκρότημα, οι Foreigner είχαν ένα φανατικό κοινό στη Βόρεια Αμερική, όπου το Double Vision του 1978 έφτασε στην τρίτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και βραβεύτηκε 7 φορές πλατινένιο. Εδώ έχουμε το Cold as Ice.

Cold as Ice 1977. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Foreigner, που και πρόσφατα εδώ στην Ελλάδα τις λατρέψαμε.

0: Blaze lays in the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. With the hottest DJ.
1: Πάμε λοιπόν λίγο πριν το τέλος. Πρώτο τελευταίο κομμάτι είναι το Caledonia. Ένα δυναμικό rock τραγούδι του Βρετανού κιθαρίστα Robin Trower, που κυκλοφόρησε το 1976 ως μέρος του τέταρτου solo album με τίτλο Long Misty Days. Η φωνή είναι ο James Dewar, σκοτσέζος, μπασίστας και τραγουδιστής. Η λέξη Καλεντόνια, Καλεδονία δηλαδή, είναι η λατινική ονομασία που έδωσαν οι Ρωμαίοι στη Σκωτία. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ωστόσο, οι στίχοι χρησιμοποιούν το όνομα μεταφορικά, παρουσιάζοντας την Καλεντόνια σαν μια γοητευτική, σχεδόν μαγική γυναικεία φιγούρα ή προσωποποίηση του ρομαντισμού που μαγεύει τις αισθήσεις του δημιουργού. Ένα κομμάτι που χαρακτηρίζεται από το βαρύ, γεμάτο ψυχεδέλεια και blues επιρροές παίξιμο της κιθάρας του Trower, είναι στο στυλ του Jimi Hendrix, σε συνδυασμό με την βαθιά εκφραστική soul φωνή του James Dewar.

έχει καμία σχέση βέβαια, εδώ να το πούμε αυτό, με την σκοτσέζικη μπαλάντα Καλεντόνια που έγραψε ο Ντάγκ Μακλίν το 1977. Καμία σχέση, τελείως.

0: listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Είπαμε να κλείσουμε την εκπομπή με τελευταίο κομμάτι διαλεγμένο από τους Kings και ένα κομμάτι του 1977 από το 16ο στούντιο άλμπουμ τους, παρακαλώ. Είναι το Sleepwalker. Το Sleepwalker που σηματοδότησε την στροφή των Kings σε μια πιο εμπορική rock κατεύθυνση, πριν να ακολουθήσουν τα επιτυχημένα άλμπουμ Misfits και Low Budget. Αυτό το κομμάτι έφτασε μέχρι το νούμερο 48 του αμερικανικού Billboard, ενώ το ίδιο άλμπουμ, το άλμπουμ το Sleepwalker, ανέβηκε στο νούμερο 21. Με τους Kings λοιπόν κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ενώ ο κύριος Φέδων Πιπέρης ήταν στα social και τη γραμματιακή υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας, σε 5 ημέρες ακριβώς, την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα φοβερό Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Γεια σας και να είστε καλά, γεια σας. Στο καλό και καλή συνέχεια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Στη φυλακή της Χίου οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους του μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο για τα ακτοπλοϊκά όσο και για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο λιμάνι της Θερμοπόλης κατέπλεψε εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, το κουρασγερόπλοιο Star Flyer, καθώς λόγω καιρικών συνθήκων δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσει και να παραμείνει στη Μύκονο. Να ανακαλύψουν γιατί η θάλασσα χρειάζεται τη βοήθειά μας, καλεί κατοίκους της πρωτεύουσας των Κυκλάδων ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης που πραγματοποιεί. Οριστικά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου Κορνιλάκη μετά από μεγάλη παρέμβαση που δρομολόγησε και πραγματοποίησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στο σημαντικό ακίνητο που στεγάζει και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με την πρόκριση στα play-off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ορίστηκε τελικά το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

έρχονται στιγμές και τα

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Στη φυλακή της Χίου οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Σύρου έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους του μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο για τα ακτοπλοϊκά όσο και για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο λιμάνι της Ερμούπολης κατέπλεψε εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, το κουρασγερόπλοιο Star Flyer, καθώς λόγω καιρικών συνθήκων δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσει και να παραμείνει στη Μύκονο. Να ανακαλύψουν γιατί η θάλασσα χρειάζεται τη βοήθειά μας, καλεί κατοίκους της πρωτεύουσας των Κυκλάδων ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης που πραγματοποιεί. Οριστικά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου Κορνιλάκη μετά από μεγάλη παρέμβαση που δρομολόγησε και πραγματοποίησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στο σημαντικό ακίνητο που στεγάζει και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με την πρόκριση στα play-off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ορίστηκε τελικά το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις. Θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
1: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κινητό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Στη φυλακή της Χίου οδηγήθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ομαλά εξελίσσεται η καταβολή του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους του μεταφορικού ισοδυνάμου επιβατών με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τόσο για τα ακτοπλοϊκά όσο και για αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο λιμάνι της Θερμοπόλης κατέπλεψε εκτάκτως σήμερα, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, το κουρασγερόπλοιο Star Flyer, καθώς λόγω καιρικών συνθήκων δεν κατέστη εφικτό να προσεγγίσει και να παραμείνει στη Μύκονο. Να ανακαλύψουν γιατί η θάλασσα χρειάζεται τη βοήθειά μας, καλεί κατοίκους της πρωτεύουσας των Κυκλάδων ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ανακύκλωσης που πραγματοποιεί. Οριστικά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου Κορνιλάκη μετά από μεγάλη παρέμβαση που δρομολόγησε και πραγματοποίησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στο σημαντικό ακίνητο που στεγάζει και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση και έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας, με την πρόκριση στα play-off του Europa Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ορίστηκε τελικά το παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις βόρειες Κυκλάδες 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.